0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
3: Ακούς
2: Star FM 933. 933. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: αγαπάς, πες μου μ' αγαπάς, σου απαντάω.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Τα αποχωρίζουν.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνικό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτιά. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμαινε συνεγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνα Λεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και άλλα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι που επιστρέφουν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή Σποκέιν στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα, σκάφη και λιωμένη κάδη απορριμμάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα ποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Χθες, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Σε 6.125 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους δύο σεισμούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Με ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού ξεκινάμε σήμερα, παιδιά. Power of Stellar, Black Lilies. Ακούγεται πολύ αυτό το τραγούδι, ξέρω τι σας λέω. Το ακούει και η μητέρα μου στη διαπασόν, κύριε Παπακαλούση, κυρία Κατερίνα. Ναι, βεβαίως. Έτσι πάει, Παπακαλού, έτσι πάει. Δεν γίνεται να μην συμπίπτει ο γιος με τη μητέρα. Τα πρώτα ερεθίσματα στη ζωή ενός ανθρώπου προέρχονται από τους γονείς. Άλλωστε, σ' ακολουθούν σ' όλη σου τη ζωή και θα έλεγα πως επηρεάζουν ενδεχομένως και καθορίζουν από το επάγγελμα που θα κάνεις μέχρι και τη μουσική που θα ακούσεις.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μαζί θα πάμε και σήμερα, 3η 4 Αυγούστου, Σωτήριο Νέτος Παντώα 2026. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ναι, για 3 ολόκληρες εβδομάδες στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει τις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είχα Γιώργο Βραχνό. Φαίνεται πως ένας ηχολήπτης δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει το βάρος, παιδιά, αυτής της πρωινής της βάρδιας. Δυσκολεύεστε εσείς τα αγόρια, ε. Δυσκολεύεστε. Θέλετε μια κυρία, μια σταματίου να έρθει εδώ να σας βάλει σε τάξη. Πέτρος Μωράιτης, σταθερός στο τηλεφωνικό το κέντρο και στο φαγέ μας, σας υποδέχεται. 210-48-00-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Εννοείται πως αν είστε στα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές αυτές τις ημέρες, θα λέμε κατευθείαν στον αέρα, έχετε προτεραιότητα. Τα λέμε ούτως ή άλλως μαζί όλες αυτές τις ημέρες. 2-10, ξαναλέω, 48-00-172-4. Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχή συνταξία της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει ποτέ άδεια, παιδιά, είναι μονίμως εδώ. Όχι, εντάξει, θα φύγει από την επόμενη εβδομάδα, μην τον είδατε. Skyradio.gr επίσης, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social media αν θέλετε, εμείς θέλουμε, ελπίζω να θέλετε και εσείς. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 8 για τις φωτιές και ό,τι άλλο προκύψει.

Στην ταυτότητα της ημέρας, τρίτη σήμερα είπαμε, 4 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:29 πρώτα λεπτά. Από τα πράγματα αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς, φίλε μου, που με ακούς σε αυτήν εδώ την χώρα. Δύση στις 8:33 πρώτα λεπτά, μεγάλη ακόμη ημέρα, να την απολαύσουμε. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό, που έχει την ονομαστική του εορτή. Κάθε καλό εύχομαι. Και η επικαιρότητα τι έχει? Φωτιές, φωτιές, φωτιές και ξανά μανα φωτιές. Είναι η πέμπτη μέρα η οποία ξημερώνει με τις μεγάλες φωτιές στην Δυτική Αττική. Τρία τα κύρια μέτωπα, βόρεια στις περιοχές Κρυοπηγάδη, Αγίος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, νότια σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο εδώ και μέρες νότια-ανατολικά στην περιοχή Κανδηλίου, στη Μονή, Καμάρα. Όλα τα μέτωπα αυτά είναι σε ύφεση, είναι πολύ καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Χθες η φωτιά είχε μπει μέσα στον οικισμό, είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει με την Ψάθα και μια μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της πυροσβεστικής να προστατευτούν οι περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Είχε εκενωθεί και η περιοχή της Ψάθας. Στη Λούμπα είχαμε νωρίτερα μία αναζωπήρωση στον οικισμό Λούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε πως σε όλα αυτά τα σημεία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και θα συνεχιστούν, εννοείται, και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Θυμίζω πως μιλάμε πάντα για μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και φαίνεται πως καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα θα σβήσει η φωτιά αυτή εκεί δυτικά στο Αλεποχώρι και την Ψάθα, νότια στα Μέγαρα που είχαμε το άλλο μέτωπο όλες αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει αυτή η φωτιά, το λέμε εδώ και μέρες, και χθες δεν μπορούσαν να τη φέρουν βόλτα, να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ δεν είχαμε και ανέμους. Και αυτό φοβερό, χθες δεν είχε ανέμους, χθες δεν φύσαγε. Χθες τι είχε? Είχε 3 με 4 μποφόρ, μπορεί και λιγότερο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε και αυτό θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει. Και χθες είχαμε και τα ενέργεια μέσα, είχαμε τα καναντέρ εκτός από τα μπέλ, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα μετά και το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Να κάνουμε μια διαπίστωση στην έναρξη της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Μια διαπίστωση που νομίζω, συζητώντας αυτό το θέμα των φωτιών όλοι σας στα σπίτια σας, στις παρέες σας, την έχετε κάνει. Το πράσινο στην Αττική μας τελείωσε, παιδιά. Μας τελείωσε, να έχουμε να το θυμόμαστε, έτσι, πολύ ωραίες φωτογραφίες από το παρελθόν που θα τις διακινούμε τα επόμενα χρόνια στα social media και θα λέμε να εκεί στον Κιθερώνα είχε πράσινο κάποτε. Κάποτε είχε πράσινο στον Κιθερώνα, κάποτε στο Όρος Πατέρα είχε επίσης έτσι μια πευκόφητη περιοχή, και δεν είναι μόνο αυτά τα βουνά τα οποία ήταν κατά πράσινα και τώρα έχουν κατακαεί. Μιλάμε για την Πάρνηθα, μιλάμε για τον Ιμητό, μιλάμε για την Πεντέλη, τι έχει απομείνει? Δεν έχει απομείνει και τίποτα δηλαδή. Εμείς βεβαίως και με το όλοι μαζί μπορούμε, έχουμε βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές με τις δεντροφυτεύσεις και το Πεύκο, δέντρο το οποίο είναι προς εξαφάνιση πια δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την Αττική και ενδεχομένως και καλύτερα να φυτέψουμε στη θέση του Πεύκου δέντρα με τα οποία θα αισθανόμαστε όλοι, μιας και όλες αυτές οι περιοχές τώρα κακά τα ψέματα έχουν λίγο ως πολύ αστικοποιηθεί, πιο ασφαλείς. Έχουν αυτά τα άτιμα, τα Πεύκα, μια εφλεκτότητα που δεν βοηθάει καθόλου την κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, βλέπω πως έχει ξεκινήσει και γίνεται και μια συζήτηση για το ότι δεν πήγε καλά και το φετινό καλοκαίρι και είχαμε αυτή τη φωτιά να ξεκινάει και από τη Βιωτία και να σβήνει στη θάλασσα στη Δυτική Αττική. Ναι, το έχουμε και αυτό σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, να δηλώνουμε κάθε χρόνο πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε καλοκαίρι η φωτιά να σβήνει στη θάλασσα. Ναι, θα μου πεις, αν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, είναι αυτό που λένε mega fire, μεγάλη φωτιά, και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, πού να τη σβήσεις τη φωτιά? Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πως το τι μπορεί να κάνει το πυροσβεστικό σώμα έχει ένα όριο συγκεκριμένο. Θαύματα δεν μπορούν να κάνουν οι πυροσβέστες, ούτε επίγειες δυνάμεις, ούτε εναέριες, δεν γίνονται θαύματα. Μην ακούτε τι λέγεται αριστερά-δεξιά και ειδικά στα social media.
όπου μπορεί να διαβάσεις όλες τις ανοησίες μαζεμένες εκεί. Ναι, όμως καλό θα ήταν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος για να κάνει αυτή την τοποθέτηση και αυτόν τον, αν θέλετε, πρώτο απολογισμό, ενδεχομένως και να πρέπει να γίνει έτσι για να έχουμε και τη συνολική εικόνα, αν θέλετε. Είναι πρόημο να πούμε κάτι τώρα. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση, πέραν του τι έχει κάνει για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας, με τι μέσα την έχει εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει βήματα. Εγώ ποτέ δεν είμαι ισοπεδωτικός στην κριτική μου, το ξέρετε όσοι με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να μας πει και τι δεν έκανε. Θέλουμε να ακούσουμε και μια αυτοκριτική, διότι έχουμε αυτή τη δυστοπία με τις φωτιές για ένα ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν γίνεται όλα να λειτουργεί σαν ρολόι. Όλα ρολόι αποκλείεται να λειτουργήσαν. Δεν γίνεται δηλαδή. Και δεν λέω πολύ καλά τα drones τα οποία βρίσκονται στον Αττικό ουρανό και επιτηρούν και μπορούν να εντοπίσουν τάχιστα μια μικρή αιστεία φωτιάς και να υπάρξει εκεί παρέμβαση σε πρώτο χρόνο. Όμως καλό θα ήταν να καθαρίσουμε και κανένα δασικό δρόμο, να τον ανοίξουμε, να είναι προσβάσιμα εκεί τα σημεία για τους πυροσβέστες μας, να καθαρίσουμε καλύτερα και κανένα οικόπεδο, να κάνουμε δηλαδή πρώτα και τα βασικά εκεί που υστερούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μαζέψουμε αυτό το χάλι με τις κομματερές που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την επικράτεια, να βάλουμε μια τάξη στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Βάζω πολλά θέματα τώρα, αλλά ξέρετε, όλα συνδέονται. Αυτή η αναρχία που υπάρχει, ρε παιδί μου, σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτή η αναρχία όπου βλέπεις σπίτια χτισμένα παντού, μέσα σε δάση, μια μεικτή χρήση της γης, δηλαδή βλέπεις οικιστικό ιστό, ξεπροβάλλουν μετά δέντρα, πεύκα, δάση, πυκνή βλάστηση, μετά έχεις μικρές βιομηχανίες. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση και θα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως αυτή η κατάσταση είναι και διαχειρίσιμη? Αν δεν είναι, όταν έχεις και αυτές τις καιρικές συνθήκες, καθόλου διαχειρίσιμη δεν είναι και δεν θα είναι, παιδιά. Βλέπω και κάποια ενδιαφέροντα επικαιροποιημένα στοιχεία του Meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις εκεί στην Αττικοβιωτία. Τα στρέμματα, τα καμένα, έχουν ξεπεράσει τις 130.000. Να ξέρετε, είναι τα δορυφορικά δεδομένα που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη διάθεσή του, συλλέγει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και μετά τα μοιράζεται μαζί μας, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι για να έχουμε έτσι πολύ γρήγορα εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Νομίζω βέβαια πως και τα στοιχεία αυτά, να μην σας έλεγα, έχετε εικόνα της καταστροφής βλέποντας τα δελτία ειδήσεων και τις εικόνες και τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι όλες αυτές τις ημέρες από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βιωτία και, και το Πόρτο Γερμενό της Αττικής. 102.000 στρέμματα έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, την ευρύτερη περιοχή, 30.000 στη Βιωτία. Και αυτά αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες δασικές πυρκαγιές και είμαστε στις 4 Αυγούστου. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι το 2026, μέχρι και φέτος. Τα τελευταία 8-9 χρόνια δηλαδή. Πόσα στρέμματα λέτε έχουν καεί, έχουν καταστραφεί? Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο στρέμματα έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εγώ, πάει το πράσινο στην Αττική. Το χαιρετήσαμε, πάει. Δεν υπάρχει πράσινο πια στην Αττική, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Καιρός, τι γίνεται με τον καιρό, για να δούμε, παιδιά, τι λέει η υπηρεσία. Meteo.gr μπαίνω για να δω πως
Θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμοκρασίες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά και στο Ιόνιο. Έχουμε πιθανότητα βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά, μάλιστα. Τι λες τώρα, ως προς τους ανέμους, που είναι και ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα επί του πεδίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους ούτε σήμερα όπως και χθες. Έτσι και σήμερα πολύ καλά τα νέα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. 4 μποφόρ βλέπω εδώ στην Αττική, 4 μποφόρ και στο Αιγαίο, οπότε μια χαρά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Οι θερμοκρασίες υψηλές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος. 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου βλέπω, προβλέπει η υπηρεσία στη Βόρεια Ελλάδα. Έως 37 σε κεντρική και νότια, στη Θεσσαλία έως και 39, ναι, μισό λεπτό, έως 37 σε κεντρική και νότια, να τα λέμε σωστά, έως 39 στη Θεσσαλία, 36 στη Δυτική Ελλάδα, 38 στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και εδώ στην Αττική, τι έχουμε, έχουμε έως 36 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, θα το διαχειριστούμε, δεν είναι κάτι το φοβερό.

Να σας πω πως για τις φωτιές φιλοδοξώ να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιωάννη Γίτα μετά τις 7.30. Ο κύριος Ιωάννης Γίτας, έμπειρος δασολόγος, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τα πρόσωπα αυτά που αναζητούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης τέτοιες ημέρες και τέτοιες περιόδους που έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες φωτιές να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, και κοιτάμε λιγάκι και την επόμενη μέρα και την γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Με τον κύριο Γίτα θα επιχειρήσουμε να βάλουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Το ζήτημα των φωτιών που ξεσπούν και δεν μπορείς με τίποτα να τις θασεύσεις, να τις ελέγξεις, να τις περιορίσεις, αφορά το σύνολο της Ευρώπης, προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Νότο, αναμφίβολα, και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεις και πολλά κοινά σημεία, κοινά στοιχεία. Μία παράμετρος για την οποία πρωτοβουλίες η κυβέρνηση δεν έχει λάβει είναι η εγκατάλειψη της Υπαίθρου. Δεν ξέρω πόσο πολύ και εμείς στα μέσα ενημέρωσης το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, πώς δηλαδή συνδέεται η εγκατάλειψη της Υπαίθρου με την εκδήλωση όλο και περισσότερων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Είναι κάτι που το έχουν καταγράψει γενικότερα στην Ευρώπη αυτό, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως η καταγραφή από μόνη της δεν λέει κάτι. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη και να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Πώς θα δώσει κίνητρα στους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα να επιστρέψουν στην Ύπεθρο, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς η Ύπεθρος θα καίγεται ξανά και ξανά. Ναι, είναι βέβαιο, αυτό είναι σίγουρο. Θα καίγεται ξανά και ξανά. Συνεπικουρούμενη η φωτιά αυτή, η οποία θα ξεσπάει και από την κλιματική κρίση που τη σπρώχνει και τη δυναμώνει, αν θέλετε, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γίτα μετά τις 7.30. Νομίζω πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξαναλέω, από τους πιο έμπειρους σε αυτό το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας, ο κύριος Γίτας, από τους πιο έμπειρους δασολόγους και από τις πιο ψύχραιμες φωνές.

0: Λοιπόν, αυτά εισαγωγικώς. Και άλλα πολλά θα πούμε και άλλα θέματα θα δούμε και για άλλα θέματα θα σας πω μέχρι και τις 8, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Skyradio.gr, πατάτε που γράφει, πες την απόψή σου για να δω τις πρώτες καλημέρες που μου έχετε στείλει. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, μου λέει ο Δημήτρης. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Φιλιά πολλά, καλή όμορφη Τρίτη. Παρασκευή, τελευταία ημέρα για σένα Δημήτρη μου, μάλιστα. Καλή ξεκούραση. 10 με 20.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλυποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψισταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη.

Και Τίνα Τέρνερ διαθέτει το κατάστημα. Αυτά είναι, κύριε Παπακαλούση, αυτά είναι. Διασκευή ωραία, καλοκαιρινή μάλιστα. Ωραίο ρεμιξάκι είναι αυτό που ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γερά, κάτι Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα και τον Στέφανο από τα Μπέκαρα. Γεια σου Γιώργο μου, με έχει βρει στο Facebook ο Γιώργος, με βομβαρδίζει με μηνύματα, καλά κάνει, συνέχισε έτσι. Καλημέρα Πετράν, ποια φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα? Αν υπήρχαν δεντράκια στη θάλασσα θα συνέχιζε ακόμη η φωτιά, μη φοβάσαι. Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μέχρι να μην είχε τίποτε άλλο να κάψει η φωτιά θα συνέχισε το καταστροφικό της έργο. Βλέπω τώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική πως έχουν ξεκινήσει ρήψεις και τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και καναντέρες.

0: σε συνέχεια των όσων λέγαμε με τον Δημήτρη Κυλάκο, σε άλλο κλίμα και σε άλλο ύφος, ο Αλεχάνδρο μου λέει πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να βρίσκεσαι τις 2-3 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου από την Αθήνα. Απόλαυση, άδεια, μόνο τουρίστες, χωρίς κίνηση, τέλεια. Προσυπογράφω, αρκεί να μην έχεις παιδιά και σκοτούρες όπως έχουμε εμείς. Αλλιώς βράστα, πού χρόνος να απολαύσεις την άδεια Αθήνα, φίλε μου Αλεχάνδρο. Ανάσα δεν παίρνουμε και εμείς είναι οι γονείς, ανάσα. Ο Κάμο, καλημέρα Πέτρο, δυστυχώς είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, όσο θα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα, αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο τώρα διότι είναι πολύ μεγάλο. Μου έχει στείλει ο Μάριος. Το μήνυμα του Μάριου χτυπάει, αν θέλετε, στην καρδιά του προβλήματος, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση και πως έχοντας εγκαταλείψει την Ήπεθρο έχουμε αυτά τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα με πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας να κατακαίγονται κάθε καλοκαίρι. Μου λέει λοιπόν πως, μου λέει ο Μάριος, πως είναι από μια περιοχή που ήταν καθαρά βασική, λες κάτι άλλο θες να γράψεις και ναι, θυμάμαι πιτσιρίκι πιάνανε συνέχεια φωτιές, τις σβήνανε από μόνες τους μέσα σε μερικές ώρες και αυτό για τον εξής απλό λόγο: όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος γύρω από το χωριό υπήρχαν οι μελισσάδες οι οποίοι είχαν έρθει για τα μελίσια τους, υπήρχαν οι ρετσινάδες οι οποίοι μάζευαν το ρετσίνι από τα δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν στα βαρέλια, υπήρχαν οι βαρελάδες και οι ξυλοκόποι οι οποίοι έκοβαν τα παλιά και γέρικα δέντρα ή τα πεσμένα δέντρα και τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τα βαρέλια ή άλλες δουλειές, και υπήρχαν και οι κουκουναράδες οι οποίοι μάζευαν την πευκοβελώνα και το κουκουνάρι είτε για το μαγείρεμα όλου του χωριού είτε τις πευκοβελώνες σαν μονωτικό υλικό ανάμεσα στα ξύλα της σκέπης και την ίδια την σκεπή. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος ήταν πεντακάθαρο. Όποια φωτιά και να έπιανε μέσα σε μια-δυο ώρες την είχαν σβήσει με τα αυτιάρια και χώμα, ούτε νερά, ούτε πυροσβεστήρες, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι παλιά επαγγέλματα που είναι άχρηστα πλέον, αλλά αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την κάνει η δασική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα όλο το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά μου λέει ο φίλος Μάριος, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη για τα λάθη. Στο μήνυμά του είναι φωνητική πληκτρολόγηση διότι οδηγάει ο άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πράγματι αυτά τα επαγγέλματα του δάσους στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πια λόγω της αστικοποίησης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε τη ζωή και πάλι σε αυτές τις περιοχές και μαζί με τη ζωή να επαναφέρουμε και αυτά τα επαγγέλματα, διότι όταν θα μένεις κοντά στο δάσος ένα από αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις εκεί? Θα ανοίξεις μια καφετέρια ας πούμε και θα περιμένεις να αμείβες από αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει αντίληψη σε πολύ κόσμο και σε πολύ φιλελεύθερο κόσμο πως όλα τα προβλήματα τα οποία γεννώνται μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, μπορούμε να τα επιλύσουμε μέσω της τεχνολογικής προόδου. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς μέσω της τεχνολογικής προόδου να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αλλού είναι η λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Το λέω γιατί ακούω και διάφορα ότι να έρθουν τα καινούργια Καναντέρ, τα αναβαθμισμένα και αυτά. Μα ρε παιδιά, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα Καναντέρ και τα εναέρια μέσα είναι το ίστατο μέσο για να σβήσεις μια φωτιά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχεις κάνει πολλά βήματα, πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, να τις έχεις ολοκληρώσει, να τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια τάξη για να μην τρέχεις πίσω από τα Καναντέρ. Θα κάτσουμε στα σοβαρά να δούμε ποιες δουλειές δεν έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς έχουμε εγκαταλείψει την Ήπεθρο και τα επαγγέλματά της. Πώς θα δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε πραγματικά να έχει και πάλι ζωή η περιφέρεια. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, νομίζω θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε καλοκαίρι θα ζούμε τη μέρα της μαρμότας, όπως τη ζούμε και φέτος στη Δυτική Αττική. We'll be right back. Και μέσα σε όλα εκεί στη Δυτική Αττική είχαμε διάφορους απαράδεκτους τύπους να κάνουν τι, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, πλιάτσικο σε αυτοκίνητο πυροσβεστών, σε όχημα πυροσβεστών την ώρα της μάχης. Τους έκλεψαν μέχρι και τις ζάντες, όπως βλέπω από σχετικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα. Ντροπιαστικές εικόνες σε βάρος των πυροσβεστών που δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Κατάκοποι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν για όλους εμάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις απερίγραπτες καταστάσεις. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για αυτό το θέμα το οποίο έχει γίνει πραγματικά viral τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει μία νεαρή συνάδελφος με το όνομα Μαρία Σιαμπάνου. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει. Είναι ρεπόρτερ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η κοπέλα αυτή έγινε άθελα viral της, γιατί τι έκανε την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ από μία από τις περιοχές εκεί στο Πόρτο Γερμενό από όπου είχε περάσει φωτιά. Εμφανίστηκε να γελάει, να την πιάνει κάτι σαν νευρικό γέλιο. Την έπιασε κάτι σαν νευρικό γέλιο. Λοιπόν, την περιέλαβαν μετά τα social media. Δεν φαντάζεστε τι της έγραφαν. Δεν φαντάζεστε τι κατάρες συνόδευαν τα σχόλια πολλών χρηστών στα social media. Ναι, τέτοια ανθρωποφαγία ζούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε καθημερινή βάση. Δεν το λέω αυτό τώρα για να κλαφτούμε. Αν θα δείτε εδώ μια μέρα, αν θα έρθετε και θα δείτε τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς παραγωγή του Sky 100,3, η ραδιοφωνική παραγωγή, και δεν τα μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε. Καταρχάς υπάρχουν τύποι οι οποίοι περιμένουν να κάνεις το όποιο λάθος για να σε βρίσουν. Δεν ξέρω, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Και αναρωτιέσαι, όλοι εσείς δεν κάνετε λάθη στις δουλειές σας? Εσείς όλοι είστε αλάνθαστοι, είστε τελείοι. Και τα βάλατε τώρα με ένα κοριτσάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία επειδή έκανε αυτό το λάθος. Τι να πω, μεγάλοι μάγκες είστε όλοι εσείς, παιδιά, μεγάλοι μάγκες, και είμαι σίγουρος πως είστε τέλειοι στις δουλειές σας. Είστε τέλειοι. Δεν κάνετε το παραμικρό λάθος. Πάντως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως υπήρξε και από εμάς τους δημοσιογράφους ένα κύμα, θα έλεγα, συμπαράστασης και στήριξης αυτής της κοπέλας. Διότι δεν είναι και εύκολο όταν είσαι και σε νεαρή και σε μικρή ηλικία να τα διαχειριστείς όλα αυτά, όλη αυτή τη σκατοψυχιά. Να μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτό το πρωινό, και όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Εμείς, εντάξει, εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι. 20 χρόνια στον Sky 100,3. Πάνω από 13-14 χρόνια που κάνω εκπομπές, έχω ακούσει τα απίστευτα πράγματα. Με έχουν ευρύσει εκατοντάδες φορές ακροατές του Sky 100,3. Δεν μασάμε. Όμως η κοπελίτσα αυτή θα μπορούσε και να μασίσει. Δεν την ξέρω, αλλά θα μπορούσε και να μασίσει. Θα μπορούσε να μην είναι και συνηθισμένη σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Να βρίσκεσαι ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα επειδή έκανες ένα λάθος. Σε έπιασε η κάμερα να γελάς. Επειδή προφανώς σου είπε κάποια κοτσάνα, κάποια βλακεία, οπερατέρ, δεν ξέρω τι έγινε. Και ούτε και με αφορά, και ούτε και με απασχολεί δηλαδή. Λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι πιο επίκεις σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, και ας έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας πως γίνονται και λάθη όταν εργάζεσαι υπό πίεση. Και είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στο οποίο καλείσαι να κάνεις τη δουλειά σου υπό πολύ πίεση, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και για αυτό το συμβάν, αυτό το περιστατικό που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς, για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, μένονται για πέμπτη ημέρα στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Πάνε καλύτερα τα πράγματα, πάνε καλύτερα τα πράγματα, γενικότερα είναι καλύτερη εικόνα στα μέτωπα, υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει όμως μια αισιοδοξία πως τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας, και αφού έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν και τα αέρια μέσα, θα ελεγχθεί αυτό το μέτωπο, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί από την περασμένη Παρασκευή. Ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει μέχρι και τη Δυτική Αττική. Επί της ουσίας η φωτιά έχει σβήσει στη θάλασσα. Αφήστε τα. Δραματική κατάσταση σε σχέση με τις καταστροφές. Πριν φτάσουμε στις καταστροφές, να ακούσουμε μαρτυρίες οργισμένων κατοίκων της Ψάθας. Είναι μαρτυρίες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα. Οργισμένος ο κόσμος, λογικό, καταγγέλει ολιγορία του κρατικού μηχανισμού.
1: Το έχουμε πει από τρεις μέρες, θα έχει ποκιά από πάνω. Θα στείλω, στέλνει ένα ελικόπτερο μια ώρα και φεύγει. Να φύγουν από το πρωί, τους παρακαλάμε.
2: Καήκαμε, μπορούσανε σε τρεις ώρες να έχουν τελειώσει όλη την Ψάθα με τα κατηλάκια και τα έχουν κάνει μπάχαλο.
0: Να ακούσουμε μαρτυρίες και από την περιοχή των Μεγάρων.
3: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
4: Και μας στο αυτοκίνητο τέσσερις μέρες, τέσσερις, τρεις.
5: Πού να φύγει, πρόσεχα, ρίχνα νερό γύρω γύρω, τι να κάνω.
0: Στο μεταξύ έχεις, το σκεφτόμουν τις προάλλες, εκεί στη Δυτική Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, έχεις, σημειώστε. Κτηνοτροφικές μονάδες, μικρές βιομηχανίες, πεδίο βολής, εκεί στρατός, εγκαταστάσεις, ιστορίες. Εξοχικά, σπίτια, μόνιμες κατοικίες, δάσος και παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για ένα μπάχαλο, μιλάμε για μια τρέλα. Τι να πρωτοκάνει τώρα πυροσβέστης εκεί όταν έχει να διαχειριστεί όλη αυτή τη μεικτή δόμηση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, έτσι όπως στρώσαμε τις περασμένες δεκαετίες, να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Έτσι κοιμόμαστε τώρα, έτσι κοιμόμαστε. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, είχε εξοχικό εκεί στο Πόρτο Γερμένο, καταστράφηκε ολοσκερός. Για να τον ακούσουμε, τι είπε.
6: 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι ο φτωχός, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από μένα φίλος μου Γρηγόρης, έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, ήταν κάνα δύο επιχειρησούλες. Άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάλαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Και τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Χαλκιάς, θα μάθουμε τα ακριβή στοιχεία, διότι έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, πόσα σπίτια καταστράφηκαν, πόσες επιχειρήσεις, θα τα μάθουμε αυτά, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, σίγουρα εντός των επόμενων ημερών. Να ακούσουμε και άλλους κατοίκους από το Πόρτο Γερμένο, μίλησαν χθες στις τηλεοπτικές κάμερες, τι είπαν.
7: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
8: Αυτό το πράγμα δεν το έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ. Αλλά με τις φωτιές αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γόντζαν μέχρι απάνω στις κορφές, όλο και γόντζαν.
9: Ευτυχώς δεν είχαμε στο σπίτι ζημιές από τη φωτιά. Μόνο περιμετρικά που καήκανε κάποια δέντρα.
10: Έχει περάσει ήδη φωτιά, τελείωσε το χωριό. Κάηκε όλο.
0: Στις περιοχές όπου γίνονται οι πρώτες αυτοψίες βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Είπε πως η πρώτη φάση των αυτοψιών θα ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών, γρήγορα δηλαδή, και τα μέτρα που αφορούν τους πυρόπληκτους είναι αυτά τα οποία ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει, και αυτό είναι μια πρόοδος, ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής και την κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών που φτάνει μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Έχουμε επιδότηση ενοικίωσης και 500 ευρώ για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση. Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο sky.gr. Ηλεκτρονικά θα γίνει η όλη διαδικασία, να ξέρετε. Ηλεκτρονικά θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
11: Χε Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.

Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κατσαφάδο. Ωραία είναι αυτά και απαραίτητα, θα έλεγα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν γρήγορα στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν, τουλάχιστον για να καλύψουν τρέχοντα έξοδά τους. Το συζητάμε αυτό. Τώρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και ξαναλέω κάτι το οποίο το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Εννοείται, πρωτίστως οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το γεγονός πως οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής είναι εδώ μαζί μας, είναι ζωντανοί, είναι το σημαντικότερο. Όμως και τα σπίτια και οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν πια να χτιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει πια αυτή η οικονομική δυνατότητα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μπορεί να μην έχουν και τα κουράγια για να το κάνουν αυτό. Το λέω γιατί με μια ευκολία λένε πολλοί σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες φυσικές καταστροφές ότι έλα μωρέ, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται εν έτη 2026 τόσο εύκολα, πιστέψτε με, δεν φτιάχνονται τόσο εύκολα και δεν είναι και τόσο γρήγορη όσο θα έπρεπε να είναι η βοήθεια να έρχεται, δηλαδή προς τον πολίτη, οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να φτιάξει κάποια πράγματα ο άνθρωπος ο οποίος είδε να χάνεται ολόκληρη η περιουσία του, έτσι, μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μερικές ώρες. Όμως ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, νομίζω θα ανοίξει η συζήτηση και τις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει η συζήτηση, να δούμε αν θα γίνει με σοβαρότητα και νυφαλιότητα. Πραγματικά θα το ήθελα, δεν το πιστεύω και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους των κομμάτων και στο πολιτικό σύστημα πως θα κάνει μια τέτοια κουβέντα. Δεν δείχνει να έχει την ωριμότητα για να το κάνει, δυστυχώς. Να μάθουμε τι έχει γίνει, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα Υγείας. Εγώ περιμένω να υπάρξει κάποια στιγμή μια αναλυτική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Κάπου πήρε το μάτι μου πως ελικόπτερα καινούρια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αγοράσαμε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθονται. Δεν έχουμε πιλότους να τα πετάξουν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει και για αυτό το θέμα να δοθούν απαντήσεις. Ελικόπτερα που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό της όλης επιχείρησης της δασοπυρόσβεσης, με κάμερες καινούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Πολύ high-tech. Λοιπόν, high-tech ελικόπτερα τα οποία κάπου τα φυλάμε. Δεν τα έχουμε να πετάνε. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και ωραία είναι όλα αυτά, ότι τα λεφτά τα οποία έχουμε διασφαλίσει για εσάς, για το πρόγραμμα Υγείας, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Λοιπόν, και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα, ένα ακόμη καλό. Δεν ξέρω. Θα πρέπει και για αυτό το θέμα να δοθούν απαντήσεις. Ελικόπτερα που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό της όλης επιχείρησης της δασοπυρόσβεσης, με κάμερες καινούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Πολύ high-tech. Λοιπόν, high-tech ελικόπτερα τα οποία κάπου τα φυλάμε. Δεν τα έχουμε να πετάνε. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και ωραία είναι όλα αυτά, ότι τα λεφτά τα οποία έχουμε διασφαλίσει για εσάς, για το πρόγραμμα Υγείας, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Λοιπόν, και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα,

0: Και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα, ένα ακόμη καλοκαίρι, σε προσωπικό, σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις που υπάρχουν σε μόνιμους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρξουν τα στοιχεία από την κυβέρνηση, να μάθουμε τι έγινε, διότι και εκεί βλέπω τους εκπροσώπους των πυροσβεστών να μιλούν για υποστελέχωση και για υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και για μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και σε ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω, αυτά είναι... αυτές είναι βαθιά προβληματικές καταστάσεις. Νιώθω πολλές φορές πως είμαστε σε μια λούπα και συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, παιδιά, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Εγώ θέλω πραγματικά να μάθω από τους αρμόδιους φορείς, από τα επίσημα όργανα, από τα επίσημα κανάλια του κράτους, τι καλύτερο κάναμε φέτος σε σχέση με πέρυσι. Έτσι. Πολύ όμορφα, πολύ απλά να μας πούν. Και γιατί πάλι είχαμε μια τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπακαλούση? Α, πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε με τις υγείες μας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητική και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
2: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Υπάρχει και ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις ο αδερφός του πιλότου που έχασε τη ζωή του, του Δανού πιλότου. Είναι ο κύριος του Εκίνταλ. Έχει μιλήσει σε δανέζικο μέσο ενημέρωσης και μιλάει για τον αδερφό του πως παράτησε το πανεπιστήμιο διότι το όνειρό του από μικρό παιδί ήταν να γίνει πιλότος και έγινε τελικά πιλότος ελικοπτέρου. Μιλάει για την εμπειρία που είχε. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργαζόταν ως πιλότος και είχε αφιερώσει τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης. Έχει πει συγκλονιστικά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Τι να πούμε. Για μία ακόμη φορά να εκφράσουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των εκλειπώντων. Βεβαίως περιμένουμε να μάθουμε από αρμόδια χείλη τι έφτεξε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης. Θα ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στον Skype. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, τον φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ χθες στον Skype 100,3 και ο κύριος Δημαρές.
4: Που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
5: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από τη δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικόπτερου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε... Star FM.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση.

0: αίτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει.
1: Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ.
0: Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί.
1: Και θα γίνουνε τα βράδια,
2: βράδια ξημερώτα.
0: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Καλιάμπα εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδου στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άνομα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης και επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς το Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου τον Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας 20χρονος τουρίστας από την Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός έθριζε σήμερα στην Αττική, μέχρι 34-35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το 5ο λοιπόν 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις περιοριστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα την μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Αναλεποχώρι, πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, αλλά και στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Νεότερα από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ήμασταν λοιπόν στην πέμπτη μέρα. Σήμερα μπήκαμε στην πέμπτη μέρα, όμως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε πολύ καλή δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, από τους εθελοντές και βέβαια και από τα μηχανήματα έργου των περιφερειών Στεράς Ελλάδας και Αττικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, το νότιο μέτωπο, Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και το ανατολικό μέτωπο Κανδύλη και Μονή Καμαρά εκεί κοντά στα Μέγαρα είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα και με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπάθησαν και τα κατάφεραν να τις περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και υπάρχει λοιπόν η αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και με τη βοήθεια από τα εναέρια μέσα, εκτός βέβαια και αν πάλι έχουμε ενεργοποίηση των μετώπων όπως είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας προς τη Λούμπα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη μέρα σήμερα και υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να οριοθετηθεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει ως τώρα πάνω από 130.000 στρέμματα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 στο 2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερο από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες στην Αττικό Βιωτία, και περισσότερο από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα της Κενερατζιές του Δήμου Αιγελίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Είχαμε και άλλες 3 συλλήψεις που έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για τις κυρίες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
6: Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
4: Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που άγαζαν τη ζωή τους στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 5.000, δήλωσε χθες στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
7: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
4: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Με συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης που του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος λοιπόν Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα σπίτια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευθεί η Χαμάς, ανέφερε στο Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ο ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη. Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση γνωστοποίησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβρασίσκ, κατευθυνόμενο προς την Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσιών Υποθέσεων. Επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή οι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αντιπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξώδηση ακολουθία θα έχει προγραμματιστεί για 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τιμώντας την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στη δημόσια ζωή της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χωρίς αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Προτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος από την Χιλή μαζί με φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχι μαζί της ο 22χρονος φίλος, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Σε αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γιώργου Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο κύβος επίσης ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας το ενηθισμένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους ότι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου στις 2, ξεκίνησε χθες η διάθεση λοιπόν των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΣΕΣΕΚΑ 1948 που θα διεξαχθεί 11 Αυγούστου 8:30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA Conference League. Παρά την τρέχουσα κατάσταση με το γήπεδο στο Βοτανικό, το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι του Τριφυλιού διαθέτει περίπου 70 σουίτες με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας πρόκειται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη, ο 32χρονος επιθετικός θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας έτσι την κανονική μεταγραφή του από τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας, με βαθμολογία 234-52, παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση με το πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το ασημένιο η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε! Τιε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσουπή.
10: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
11: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα με τον ύμνο της Νέας Υόρκης. Είδαν χαρά και αυτοί εκεί στη Νέα Υόρκη. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA. Μετά από δεκαετίες ολόκληρες, κύριε Παπακαλούση, 50-60 χρόνια.

0: Είναι Τρίτη, είναι η Τετάρτη μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το σωτήριον έτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους χαρούμενους Νεοϋορκέζους που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα η Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της καταγράφει τους φόβους που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ένωσης για μήνυ κρίση στην αγορά της ενέργειας, λόγω του γεγονότος πως και εξαιτίας της ξηρασίας έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη, και αυτό οδηγεί σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Θυμίζω πως πριν από μερικές ημέρες ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ουγγαρίας έφτασε στα όρια του λίγο πριν τη διακοπή της λειτουργίας του. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή τα οποία συμβαίνουν, και επειδή βρέθηκα στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες, να σας πω πως υπήρχαν πράγματι πάρα πολλά σημεία όπου σε ενημέρωναν οι γερμανικές αρχές πως η στάθμη του ποταμού Ρήνου έχει υποχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε σου εφιστούσε την προσοχή να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το Ρήνο, το γεγονός ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί κατά πολύ η στάθμη του, αφορά και τον Δούναβη, αφορά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια. Είναι αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας, αυτή η παρατεταμένη ξηρασία που αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλες αναταράξεις τόσο στις μεταφορές όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαίως και στη βιομηχανία. Η άλλη μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συγκληθεί μετά και την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Είναι μια άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για να εξετάσουν όλα τα δεδομένα μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών στα σύνορα της Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε και τους 72 νεκρούς. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός των Ισπανικών αρχών. Θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης μια σειρά από θέματα. Υπάρχει καταρχάς ένα αίτημα από 22 κράτη-μέλη για άμεση ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ακόμη πρόταση για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού ρόλου της Frontex. Και βεβαίως ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Οι Ισπανοί γενικότερα δέχονται πανταχώθεν πειρά από όλους τους, σχεδόν από όλους τους εταίρους τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και πώς έχει κατάσταση στο πεδίο στην Ισπανία από αυτά που θα πει ο κύριος Γκράντε Μαρλάσκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία, είναι οδηγός ταξί, πριν πάμε σε αυτό το θέμα με το μεταναστευτικό και την Ευρώπη. Έχουμε ένα τροχείο αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια χαρά. Άλλη μια μέρα στο χάος της Αθήνας.
0: Πού έχουμε αυτό το τροχείο, βοήθησέ μας να καταλάβουμε.
1: Είναι στην κάθοδο του Κηφισού, ακριβώς μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μετά την έξοδο δηλαδή για Περιστέρι, πριν την έξοδο της Ιεράς Οδού. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, δεν είχε ασθενοφόρα κάτι, παρά είχε μόνο αστυνομία. Αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση, δηλαδή...
0: Τον χάσαμε τον Ηλία, έπεσε η γραμμή. Εφόσον μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε εκ νέου, θα τα πούμε και πάλι στον αέρα του Sky 100,3. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω τροχαίου αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο ακροατή Ηλία, οδηγός ταξί, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Σας έλεγα λοιπόν για την Ευρώπη και το μεταναστευτικό και αυτή την κρίση στην Θέουτα και την Ισπανία, που και έχει ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει και έντονες διπλωματικές εντάσεις, κυρίως μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Παρακάλεσα τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Αχ, πριν πάμε στον κύριο Ιωακιμίδη, ο κύριος Ηλίας είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έλα Ηλία μου, καλημέρα,
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, είχαμε πρόβλημα με την γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, στην κάθοδο, όπως είπαμε, του Κηφισού, μετά την λεωφόρο Αθηνών και πριν την έξοδο για Ιερά Οδό. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, έχει αστυνομία στο σημείο, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση και η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος των Σεβολίων, δηλαδή πολύ πιο πίσω από τα Κτέλ.
0: Και φτάνει μέχρι...
1: Φτάνει μέχρι την έξοδο κάτω, δηλαδή είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φορτώσει αυτό το πράγμα.
0: Τι αφορά το τροχαίο, σίγουρα... μπόρεσες να δεις τι αφορά το τροχαίο?
1: Δύο γιοταχή είναι οχήματα, δεν είχε κάποιο μεγάλο όχημα, κάποιο φορτηγό, είναι αστυνομία στο σημείο.
0: Ασθενοφόρο έχει φτάσει? Ζημιές.
1: Δεν έχω δει ασθενοφόρο, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραυματία.
0: Ας ελπίσουμε μόνο ηλικές ζημιές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Από το ύψος των Σεπολίων λοιπόν στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι και την έξοδο που μας είπες, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή. Ναι, την έξοδο της Ιεράς Σόδου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ή κάποια εναλλακτική, κάποιο παράδρομο, γιατί πολλοί όσοι κατευθύνονται στο λιμάνι θα έχουν καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Λοιπόν, υπομονή, φίλοι οδηγοί, θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε και στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα και μετά και από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη Θεούτα με τη μαζική άφιξη μεταναστών? Μιλάμε για 50-60 χιλιάδες μετανάστες που επιχείρησαν να μπουν στη χώρα. Έχουμε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων υπουργών, των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα έχουμε κάτι το χειροπιαστό, κάτι το ουσιαστικό από αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, ακούγοντας και την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έκανε κάποιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες, νόμιζε κανείς πως είναι επικεφαλής κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με αυτές τις διαπιστώσεις που έκανε και όχι η γυναίκα η οποία ηγείται των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι το επεισόδιο αυτό με την είσοδο 60.000 μεταναστών ή προσφύγων στη Θεούτα, και όταν ένα Θεούτα εννοούμε έναν θύλακα της Ισπανίας στην Αφρική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εισήλθαν στη Θεούτα εισήλθαν μεν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά όχι στην κεντρική Ευρώπη και όχι σε περιοχή του Σέγγεν, διότι η Θεούτα δεν είναι περιοχή του Σέγγεν.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό προκαλεί και απορία, αν θέλετε, γιατί η Ιταλία έσπευσε η κυρία Μελόνι να εκφράσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόση μεγάλη ευαισθησία για το γεγονός.
0: Γιατί βρήκε μια αφορμή να εργαλοποιήσει το θέμα.
2: Βρήκε μία αφορμή να εκφράσει γενικότερα την αντίθεσή της στην πολιτική του Πέδρο Σάντσες, δηλαδή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Και νομίζω ότι γενικότερα οι 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες υπέγραψαν μία επιστολή για το
3: ΕΠΟ. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη για τις μεταναστευτικές ροές και την Ευρώπη με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Θέουτα και την Ισπανία. Υπάρχουν δηλώσεις και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο για αυτό το θέμα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καλύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, μεταξύ αυτών των μέτρων η αναστολή προσωρινά της υποβολής αιτήσεων ασύλου από νεοφυχθέντες. Ελάτε κύριο Ακιμίδη, έχετε και πάλι το λόγο.
1: Θα έλεγα λοιπόν, και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού πέφτουν σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, ότι στην περίπτωση της εργαλειοποίησης όπως έγινε στον Εύρο με την Τουρκία ή στην περίπτωση της Λευκορωσίας, η Λευκορωσία επίσης εργαλειοποίησε τους μετανάστες, οι χώρες όπως ήταν η Ελλάδα ή η Πολωνία κτλ. Περίμεναν και έλαβαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Στην περίπτωση της Ισπανίας όμως τα πράγματα κινήθηκαν προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Οι 22 χώρες επέκριναν δρυμύτατα την Ισπανία, όχι τόσο πολύ για το επεισόδιο, διότι για το επεισόδιο δεν είχε για τόσο μεγάλη ευθύνη, όσο για την γενικότερη πολιτική μεταναστευτική που ασκεί.
0: Και να το τονίσουμε αυτό. Ουσιαστικά κατηγορείται η Ισπανία και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσες, πως με μια απόφαση που έλαβε τους περασμένους μήνες και μέσα από την οποία νομιμοποίησε 500.000 παράτυπους μετανάστες, έστειλε το σινιάλο προς ότι τα κυκλώματα των διακινητών ότι ελάτε εδώ, μπορείτε να έρθετε, κανονικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ότι λειτουργήσε ως λεγόμενος pull factor, σωστά, δηλαδή ένα σημείο έλξης για τους μετανάστες. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και βέβαια, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, επειδή όλα παίζουν το ρόλο τους έτσι τη σημερινή εποχή, πόσο μάλλον τα social media, υπάρχει και η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το βίντεο αυτό, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, που έδειχνε κάποιους Μαροκινούς μετανάστες να έχουν περάσει στη Θέουτα, να πανηγυρίζουν, και αυτό φέρετερα κινητοποίησε όλον αυτό το μεγάλο όγκο μεταναστών να πάνε εκεί, 60.000 να μπουν στην Ισπανία.
1: Ακριβώς, υπήρξαν μία σειρά από βίντεο στα social media τα οποία απεδείξαν ότι ήταν fake, ότι δεν ήταν αληθινά, αν θέλετε. Τα οποία παρά τα αυτά όμως δημιούργησαν μία όθηση μεταναστών προς την Θεούτα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι κανένας μετανάστης από την Θεούτα δεν πέρασε στην κεντρική Ευρώπη, δηλαδή δεν απείλησε άμεσα την περιοχή του Σέγγεν. Αλλά παρά τα αυτά υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Γιατί πάρα πολύ απλά.
0: Και υπήρξαν και 72 νεκροί, έτσι. Που και αυτό δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Το αντίθετο. Ναι. Καθόλου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει στο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά αυτό θέτει ένα άλλο ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, η Ισπανία βρίσκεται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι αντιτραμπική, δηλαδή είναι αντίον του Τραμπ, επικρίνει δρυμύτερα τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Γάζα κτλ. Ενώ το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και έχει υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάμ, και βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν την υπόθεση ότι πιθανόν όλη αυτή η εργαλειοποίηση να ήταν και κατευθυνόμενη ακόμη και από την Ουάσιγκτον. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, και επομένως αυτό η Ευρώπη όφιλε να το σταθμίζει και να το λάβει πολύ προσεκτικά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών, και όπως και εσείς αναφέρατε, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν σήμερα μέσω διαδικτύου, δηλαδή να συζητήσουν το όλο θέμα. Η Ισπανία θα εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιμένουν να ληφθεί κάποιο μέτρο, διότι πάρα πολύ απλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί το τελικό σύμφωνο για τη μετανάστευση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, να δούμε τι θα μας δώσει και αν μπορεί να τελικώς να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Κανένας νομίζω δεν θα μπορέσει να διαφωνήσει με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που τονίζει και η Ursula von der Leyen, που τονίζουν και μια σειρά από χώρες. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, ότι η ενίσχυση των συνόρων δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε μια πρόσκαιρη βάση, αλλά σε μια μακροχρόνια βάση δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο επεισόδιο, το οποίο θα θέσει την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Ή να το πω διαφορετικά, η Ευρώπη φούριο δεν μπορεί να αποτελεί την επιλογή, ξέρετε,
0: ναι,
1: για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται πιο ριζικά μέτρα, πιο αποφασιστικά μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάνοντας τα λεγόμενα hubs, δηλαδή τα λεγόμενα κέντρα επιλογής των ετούντων άσυλο σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, θα λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο και κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο όμως δεν θα είναι, αν θέλετε, σε μια τέτοια λογική η οποία θα αγνοεί βασικά δικαιώματα και βασικές αξίες, το ανθρωπιστικό, αν θέλετε, δίκαιο για τους μετανάστες. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε, την αδυναμία που έχουν πολλές κοινωνίες πια να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, είναι και αυτό
1: αυτή είναι η μία παράμετρος. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η άλλη παράμετρος, ότι πάρα πολλές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κοινωνία, χρειάζονται ένα μέρος μεταναστών.
0: Σίγουρα.
1: Άλλωστε και η Ελλάδα χρειάζεται.
0: Και εμείς εδώ, ναι. Για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία μας, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Τους νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες στην αγροτική οικονομία κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα η επίτευξη αυτής της ισορροπίας είναι το δύσκολο, κατά κάποιο τρόπο, η δύσκολη άσκηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
0: Ναι. Και δεν βλέπω και πώς θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Το βλέπετε, νομίζω, και εσείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι με πιο σκληρή στάση, άλλοι με πιο ήπια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμφωνήσουν και να βρεθούν στην ίδια σελίδα. Νομίζω η διαφορετική ανάγνωση του θέματος θα φανεί και σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τους υπουργούς εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε καθηγητά.
1: Έχετε δίκιο, νομίζω, και θα, ορθώς είπατε, και θα δούμε τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πολύ καλύτερη εικόνα που μας έρχεται από τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά βεβαίως να μένετε για πέμπτη μέρα. Βεβαίως μου έχουν έρθει και μηνύματα αρκετά για το μεταναστευτικό. Δημοσθένης μας κατέστρεψαν οι θεωρίες αυτές. Εφόσον θέλουμε να έχουμε σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίλυση στα δικαιώματα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Γιατί φοβάστε να τους πείτε λάθρομετανάστες ή εισβολείς? Πείτε τη σωστή έκφραση. Σωστή για σένα και μία έκφραση για να ικανοποιηθεί το εγώ σου, Γιάννη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτή η πολύ πολύ δεξιά, ακροδεξιά ρητορική που έχεις και εσύ ενδεχομένως στο μυαλό σου και σε εκφράζει. Γεια σου Δημοσθένη, να σε καλά. Επέκριναν τον Σάντσεζ οι Ευρωπαίοι λόγω της πολιτικής της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών που λειτουργεί φυσικά ως κίνητρο λάθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, είναι στοιχειώδες για κάθε Ευρωπαίο. Μάλιστα, την καλημέρα του στέλνει απλώς ο Αντώνης Βαλακούντης και αυτή η ευπρόσδεκτη είναι, καλοδεχούμενη. Η Κατερίνα, στα λάθη που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αναφέρεται, όταν λέει τα λάθη τείνουν να είναι κανονικότητα και το σωστό εξαίρεση, ειδικά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, και όταν υπάρχει αμεσότητα στη μετάδοση των πάντων, τότε θα υπάρχει και ο ψόγος. Ναι. Ουδής αλάνθαστος, αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάνε και πώς φέρονται. Νομίζω πως είμαστε περισσότεροι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ημιμαθείς όπως τους χαρακτηρίζεις, είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν ξέρω, έτσι θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι τόσο χαμηλού επίπεδου? Κακώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε και ενημερώνεστε από εμάς ή από το Open ή από τον όποιον τηλεοπτικό σταθμό. Κακώς, κάκιστα. Αλλά νομίζω πως αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε αυτή η κοπέλα, συνάδελφος δημοσιογράφος του Open, επειδή ήταν εκεί στο πεδίο, σε ένα από τα σημεία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωτιές στην Δυτική Αττική, και την έπιασε ο τηλεοπτικός φακός η κάμερα να γελάει. Μεγάλο αμάρτημα, μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, για τις φωτιές θα κουβεντιάσουμε και πάλι. Είναι το θέμα των ημερών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γίτα. Ο κύριος Γίτας είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ, και καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εσείς οι καθηγητές δασολογίας είστε από τα πλέον περιζήτητα πρόσωπα για εμάς τους δημοσιογράφους. Και ξέρετε κύριε Γίτα, επειδή κάθε καλοκαίρι νιώθω ότι κάνουμε την ίδια συζήτηση, ήθελα να βάλω λιγάκι τη συζήτηση σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως παρακολουθείτε και εσείς το πώς κινείται εδώ στη χώρα μας ο κρατικός μηχανισμός, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της κατάσβεσης των πυρκαγιών όταν αυτές προκύψουν, όταν προκληθούν, και στο επίπεδο της πρόληψης. Τι κάναμε καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρσι και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ ερώτηση, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός κρατικός βελτιώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες είχαν πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ τους και πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό σχετικά έχει λυθεί. Έχει ιδρυθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ, που είναι το ενιαίο κέντρο, όπως γνωρίζετε, στην πολιτική προστασία, στην οποία συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή την πολιτική προστασία, την Γενική Γραμματεία Δασών και την Περιοριστική Υπηρεσία, και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και κρίσεων συνεργάζονται. Αυτό που πιστεύω όμως που δεν έχει, σε αυτό που δεν έχει δοθεί πρέπουσα σημασία ακόμα, είναι η κατάσταση της δασικής υπηρεσίας. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η δασική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τα τοπικά δασαρχεία, είτε με τις διευθύνσεις δασών, είτε και με την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δρεύει στην Αθήνα βέβαια, αλλά αποπτεύει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρώτα απ' όλα είναι υποστελεχωμένη.
0: Άρα εδώ είναι... χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, ναι, πρέπει σίγουρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία, ναι. Και επίσης είναι ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ ψηλός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πρόβλημά μας οι πυρκαγιές. Το πρόβλημά μας είναι η συνολική διαχείριση του δάσους, mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την πυρκαγιά ως ένα αντικείμενο που σχετίζει το δάσος. Το δάσος πρέπει να το φροντίσουμε, να το κοιτάξουμε σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα και να έχουμε φυσικό περιβάλλον, και αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές, και θα πρέπει να δαπανίσουμε γι' αυτό, αλλά να παιδεύσουμε συνολικά.
0: Άρα όχι και εσείς συνδέετε τις ανεξέλεγκτες αυτές φωτιές που βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου.
1: Είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί, βεβαίως. Όπως ξέρουμε, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αυτό το κύμα στη φιλία. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί εδώ και δεκαετίες ίσως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία. Και βλέπουμε ότι προφανώς όταν ο χώρος δεν δουλεύεται, όταν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην Ήπεθρο, υπάρχει μεγάλη αύξηση της βλάστησης, η οποία στεγνώνει γρήγορα, ειδικά η χαμηλή βλάστηση, και αποτελεί την καλύτερη τροφή και μια, γιατί
0: να μεγαλώσει. Διάβαζα μια ανάλυση πως τα καλλιεργημένα χωράφια όταν υπήρχαν στις υπαίθρους και τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν συντηρημένα λειτουργούσαν ως φυσικές ζώνες ανάσχεσης στις πυρκαγιές.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι λισοκόμοι, οι ρητινοσυλλέκτες,
0: επαγγέλματα του δάσους.
1: Του δάσους ακριβώς, τα οποία σχεδόν έχουν καταληφθεί, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να κινείται μες στο δάσος και να δουλεύει σε αυτό. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω και νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, το γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ασκούμε μια δασοπονία που είναι συνολική και όχι εστιασμένη στην παραγωγή του ξύλου. Δηλαδή, το δάσος, όπως εσείς γνωρίζετε, διαχειρίζεται με βάση 10 ετών σχέδιο, που λέγεται διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, θέλετε, ένας τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης του δάσους, ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ και 100 χρόνια από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, το βλέπουμε το δάσος, κάθε κομμάτι δάσους, σε κάθε αρχείο ή σε κάθε σύμπλεγμα. Κάθε 10 χρόνια έχει ένα δικό του σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εφαρμογής. Αυτό τα τελευταία χρόνια, με τις καινούριες προδιαγραφές που έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία, έχουν ανανεωθεί οι προδιαγραφές, δεν κοιτάζει μόνο στο πώς θα πάρουμε το περισσότερο ξύλο από το δάσος, κοιτάζει συνολικά πώς θα παράχουμε υπηρεσίες και στον πολίτη. Υπηρεσίες ποιότητας νερού, υπηρεσίες αναψυχής, υπηρεσίες ακόμα και προστασίας της άγριας πανίδας και το κυριότερο. Βλέπουμε το δάσος πλέον ως ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο κινδυνεύει ή πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία όχι μόνο πρέπει να συνοδοματωθούν, αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστούν.
0: Ναι. Ως προς αυτό το κομμάτι το οποίο λέτε της πολιτικής, είμαστε πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν αλλάξει προδιαγραφές, όπως είπα νωρίτερα, από καθαρά εστιασμένες στην παραγωγή, στην ξυλοπαραγωγή. Έχουν αλλάξει προδιαγραφές για να εστιάσουν σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα, βιοποικιλότητα κτλ. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, και εφόσον όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση μας ώστε να επιβιώσουμε μέσα από αυτή την απειλή που λέγεται κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως απαιτούνται και πολιτικές που θα απαντούν σε αυτό το οποίο είπαμε και έχει να κάνει με την κατάρρευση της Υπαίθρου, που είναι και κοινωνική, είναι και δημογραφική. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί, ώστε να ζωντανεύσουν και πάλι αυτές οι περιοχές. Αυτό θεωρείτε πως πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, εμείς κοιτάζουμε σε πρώτη φάση τον ελληνικό χώρο. Και όπως είπα νωρίτερα, ένα βασικό πράγμα πρέπει να γίνει άμεσα. Αν θέλουμε να έχουμε δάσος, θα πρέπει να φροντίσουμε την υπηρεσία η οποία φροντίζει τα δάση.
0: Η δασική υπηρεσία είναι καλά οργανωμένη πια, ή και εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, να γίνουν τομές? Δηλαδή, θέλω να πω, αρκεί να προσλάβεις 200, 300, 400 άτομα σε κάποιες δασικές υπηρεσίες για να πεις ότι πλέον έχω μια δασική υπηρεσία η οποία λειτουργεί καλύτερα και στην οποία μπορώ να βασιστώ, έτσι ώστε να μου έχει ένα δάσος το οποίο είναι πραγματικά καθαρό, λειτουργικό και άκρος διαχειρίσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν θα έρθει κακιά στιγμή να σκάσει μια πυρκαγιά σε αυτά τα δάση?
1: Ναι, κοίταξε, τα τελευταία χρόνια που είσαι πανέμορφη έχουν γίνει και εκεί αλλαγές. Ναι. Ο κόσμος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση Δασών είναι πλέον υπεύθυνη για όλες τις δασικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, αν θυμάστε, πήγαινε σε κάθε διακυματισμό ευθυνών. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια, από κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση ή κάθε αρχή, η οποία επέβλεπε τα δασαρχεία της περιοχής της. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παραδείγματος χάρη. Κεντρική Ιστερία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Τώρα πλέον όλα, υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία αποπτεύει όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι καλό. Υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Αν όμως έχεις άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, ο νεότερος είναι 55 χρονών και προσπαθείς ακόμη και να εφαρμόσεις καινούργιες τεχνικές και τεχνολογικές μεθόδους, είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το όλο πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο την πρόληψη του ανθρώπων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι νέες γενιές θα φέρουν και καινούργια τεχνογνωσία, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και να απορροφήσουν την τεχνολογία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ναι. Πάντως νομίζω υπάρχει και ένα θέμα με το πώς πείθουμε την κοινωνία πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί βλέπω πως στη δημόσια σφαίρα και στο διαδίκτυο και στα social media επικρατεί η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα ένα αέρια μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς, προφανώς μη έχοντας καλή γνώση του θέματος, έχει πιστεί πως η λύση για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριέφ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Οι νέες γενιές θα φέρουν και καινούργια τεχνογνωσία, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και να απορροφήσουν την τεχνολογία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ναι. Πάντως νομίζω υπάρχει και ένα θέμα με το πώς πείθουμε την κοινωνία πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί βλέπω πως στη δημόσια σφαίρα και στο διαδίκτυο και στα social media επικρατεί η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα ένα αέρια μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς, προφανώς μη έχοντας καλή γνώση του θέματος, έχει πιστεί πως η λύση για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριέφ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας.

0: Ευκαιρίες είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριέφ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως της περιβαλλοντικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως πρέπει να το ακολουθήσουμε και βεβαίως πρέπει να αναρμονιστούμε όσο οφείλουμε και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το άλλο το κομμάτι όμως της ευθύνης του πολίτη, για να είναι κάτι που δεν το κουμπίσαμε ακόμα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε μια μέρα που είναι η χειρότερη μέρα του έτους για να ξεκινήσει και να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά και να κάνει εργασίες υπαίθρου, χωρίς να σκέφτεται ότι έχει κοινωνική ευθύνη. Αυτό είναι θέμα ανευθυνότητας. Θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στον πολίτη. Δεν μπορείς απλά να το κάνεις. Ο συνδυασμός κακών καιρικών συνθηκών και ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να φέρει αποτελέσματα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα.
0: Έχετε δίκιο. Και εκεί μένει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γίτα, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ιωάννης Γίτας, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ναι, Παναγιώτη μου, Kings of Leon για το τέλος. Έβαλα το χεράκι μου, καλά κατάλαβες. To Space, το τραγούδι των Kings of Leon που ακούμε τώρα. Μόνο αν θα πάμε εκεί στο διάστημα μπορεί να γλιτώσουμε παιδιά από τον Donald Trump και τις τρέλες που λέει. Τα νεότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το πώς χειρίζεται την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι πώς ισχυρίζεται ο ίδιος πώς διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με το Ιράν. Είπε μάλιστα πως θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στους Ιρανούς για συμφωνία. Είναι η τελευταία της τελευταίας ευκαιρία. Η τελευταία από τις πολλές τελευταίες ευκαιρίες που έχει δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σίγουρα αν δεν ευοδοθούν οι συνομιλίες θα υπάρξει στο μέλλον μια ακόμη τελευταία ευκαιρία από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

0: έναν Αμερικανό πρόεδρο που όταν δεν τα κάνει θάλασσα στη Μέση Ανατολή με τους πολέμους, τις διαπραγματεύσεις και τα όσα γίνονται στο διπλωματικό πεδίο, κάνει ακατανόητες αναρτήσεις στα social media με το επιτελείο του να τον εμφανίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, το σημειώνει σήμερα στο πρώτο σελίδο της εφημερίδα Καθημερινή, ως Elvis Presley. Σε άλλες δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς του στα social media εμφανίζεται ως κυνηγός εξωγήινων και βεβαίως και ως ο μεγάλος, ο λαμπρός, ο στρατιωτικός ηγέτης της εποχής μας. Να λοιπόν που η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία γενικότερα, δεν κάνει μόνο καλό, κάνει και πολύ κακό, παιδιά, στις μέρες μας. Τι θέλεις τώρα εσύ, Παπακαλούς, θέλεις να φύγουμε? Θα φύγουμε, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο.

0: Ο Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart, το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
5: Κινητό 6936 7737 77.
6: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
7: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
10: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
11: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
12: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
11: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
12: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
11: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Φρικτορία Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421 100 659.
13: www.frictoria.com.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψισταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Ευκαρπία, όπου στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι ευθύνονται για την κακοποίηση των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
17: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
18: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. 8 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky, στον Sky 100,3. Αυτό το πρωινό, ένα όμορφο πρωινό που έχει ξημερώσει, πρωινό Τετάρτης Αυγούστου. Η Τετάρτη του Αυγούστου βεβαίως έχει ένα αρνητικό φορτίο, η σημερινή ημέρα, η ιστορική διάσταση της σημερινής ημέρας. Από έναν στρατιωτικό, από έναν ιδιοφυής στρατιωτικό, αυτό το ομολογούν όλοι, πολιτικοί του φίλοι και πολιτικοί του αντίπαλοι, από έναν ιδιοφυή στρατιωτικό, τον Ιωάννη Μεταξά, που όμως επέβαλε μια σκληρή δικτακτορία, ένα δικτακτορικό καθεστώς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ έχω τα χρονάκια μου, αν θυμάμαι τις δεκαετίες του 80 κυρίως, εδώ θέλω και τη δική σας βοήθεια, και έπιασε και τη δεκαετία του 90, ήταν σύνηθες, για να το συνδέσω με την επικαιρότητα τώρα αυτό το λέω, ήταν σύνηθες να αποδίδονται πυρκαγιές, γιατί πάντοτε είχαμε πυρκαγιές αυτή την περίοδο των Μελτεμιών, να αποδίδονται πυρκαγιές σε νοσταλγούς της 4ης Αυγούστου. Ακουγόταν τότε έντονα. Δεν αποδείχθηκε, νομίζω δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αποδείχθηκε, αλλά ακουγόταν έντονα, επειδή ο Αύγουστος είχε πολλές φωτιές, οι οποίες μένονταν αυτές τις μέρες και ξεκινούσαν και τελείωναν και τα λοιπά. Πολλές τις συνέδεαν με μια έτσι οργάνωση η οποία είχε σχέσεις με την Τετάρτη του Αυγούστου. Δεν αποδείχθηκε. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι δύναμη, εύχομαι υγεία, εύχομαι αντοχές να έχουμε και τύχη. Χωρίς τύχη δεν πάμε πουθενά.

Ξέρετε, καμιά φορά λέω μήπως έχω το μαγνήτη. Εδώ για λόγους ευπρέπειας δεν λέω το πρώτο συνθετικό της λέξης. Είναι, αποτελείται από δύο συνθετικά η λέξη. Ο μαγνήτης. Λοιπόν, εγώ δεν το λέω επειδή είναι πρωί, μπορεί να ακούνε και παιδιά, αλλά πιστεύω ότι το έχω ειδικά όταν οδηγώ. Όταν οδηγώ λέω δεν μπορεί ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιος με σημαδεύει. Δεν ξέρω αν είναι και επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι, είτε μηχανής μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, αλλά με ενοχλούν πάρα πολύ πράγματα τα οποία συνιστούν πια την καθημερινότητα, συνιστούν πια μια ρουτίνα. Δηλαδή μου σπάει τα νεύρα όταν έχω μπροστά μου κάποιον ο οποίος θα στρίψει χωρίς να ανάψει φλας. Θα σταματήσει τελευταία στιγμή και θα στρίψει χωρίς να ανάψει φλας. Με ενοχλεί πάρα πολύ κάποιος που σταματάει χωρίς να βγάλει αλάρμ. Και μάλιστα εδώ. Δεν ξέρω κι εσείς οι δάσκαλοι που κάνετε τα μαθήματα για τους νέους οδηγούς, πείτε τους ότι όταν βγάζουμε αλάρμ δεν σταματάμε αριστερά. Αλάρμ σημαίνει δεξιά. Τελεία. Οτιδήποτε άλλο βγάζεις φλας, αλλά με τα αλάρμ δεν θα σταματήσεις αριστερά. Έτσι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός ο τύπος που θα περάσει όλη τη σειρά για να μπει μπροστά στο φανάρι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός που θα αλλάξει λωρίδα χωρίς να προειδοποιήσει. Με ενοχλούν όλα αυτά υπερβολικά πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο μια κοινωνικού τύπου ενόχληση, μια αντισυμβατικότητα. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ενός ατυχήματος, ενός δυστυχήματος. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το θέμα των καμερών. Υποτίθεται, έτσι έλεγαν τουλάχιστον τέλη 25, αρχές αυτού του χρόνου, ότι θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο η εγκατάστασή τους. Φτάσαμε στο πρώτο οχτάμηνο. Δεν ξέρω πόσες από αυτές λειτουργούν. Καλά, σίγουρα αυτές οι AI, σίγουρα δεν λειτουργούν οι AI. Υπάρχουν 7-8 εγκατεστημένες. Οι υπόλοιπες χίλιες που περιμένουμε ακόμη είναι στους διαγωνισμούς. Επίσης δεν έχουν μπει και οι κάμερες που θα έπρεπε στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Είναι οι 388 της περιφέρειας Αττικής. Αυτές γράφουν μόνο για κόκκινο, για όταν περνάς τον κόκκινο σηματοδότη. Οι υπόλοιπες ιερία θα σε γράφουν υποτίθεται και για ζώνη, εάν μιλάς στο κινητό και άλλες παραβάσεις. Η τεχνητής νοημοσύνης. Οι 388 της περιφέρειας μόνο για κόκκινο. Και αυτές δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργούν. Προσέξτε, δεν εννοώ αν λειτουργούν ότι είναι στην πρίζα και γράφουν. Εννοώ εάν έχουν κουμπώσει σε ένα πληροφοριακό σύστημα, ούτως ώστε να σε γράφει, να πηγαίνει στο σύστημα και από εκεί να στέλνεται στη θηρίδα σου να πληρώνει την παράβαση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί δεν ξέρω αν έχει αρχίσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Μία υπόθεση τόσων ετών που δεν ήρθε να επιβληθεί από πάνω, δηλαδή να στο επιβάλλει η κυβέρνηση. Άρχισε να γίνεται αίτημα των ίδιων των πολιτών επειδή σκοτωνόμαστε στους δρόμους και σου λέει βάλτε ρε παιδιά τις κάμερες, μήπως σωθεί κανένας. Είναι μια ιστορία που χρονίζει. Βλέπω, παρατηρώ ότι κάποιοι υπουργοί αποδίδουν την ευθύνη για τις καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς οι οποίοι πέφτουν στα ηλεκτρικά συνέδρια. Ξέρετε, γίνεται ένας διαγωνισμός, είναι σύνηθες. Γίνεται ένας διαγωνισμός, παίρνουν μέρος πολλές εταιρείες, προκρίνεται η μία, η εταιρεία Παπακαλούσης και ο Μάλης πάει στο ηλεκτρικό συνέδριο και λέει δεν συμφωνώ που την πήρε ο Παπακαλούς στο διαγωνισμό, θέλω εγώ να τον πάρω και να κηρυχθεί άκυρος. Και κηρύσσεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, έχω και ένα προβληματισμό πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή σε πρώτη ανάγνωση λες ήμαρτο ρε παιδιά να γίνει ένας διαγωνισμός να τελειώσει να βάλουμε τις κάμερες. Αυτό λες σε πρώτη ανάγνωση για να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως λέω ρε μπάσκετ το ηλεκτρικό συνέδριο όταν παίρνει το διαγωνισμό βλέπει ότι η ένσταση κάποιων εταιριών είναι βάσιμη και γι' αυτό τις κηρύσσει, τους κηρύσσει άγονους αυτούς διαγωνισμούς άκυρους πώς να το πω και δέχεται τις αισθάσεις.
εάν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εάν ήταν στην πένα γραμμένοι αυτοί οι διαγωνισμοί, γιατί το ελεκτικό συνέδριο να έλεγε είναι φωτογραφικός ο ένας, δεν είναι έγκυρος ο άλλος, θα απέρριπτε την ένσταση. Για να τη δέχετε, μήπως η ευθύνη, την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε κάπου αλλού. Το λέω έτσι, με ακούτε λιγάκι παρμένο πρωί-πρωί, γιατί θεωρώ ότι το πιο απλό πράγμα, το οποίο το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτές τουλάχιστον που θέλουν να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα εκείνα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, οι κάμερες δηλαδή, που θα βοηθούσαν και στην πάταξη της εγκληματικότητας. Ξέρετε, τώρα πηγαίνουν στα δικαστήρια άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν την κάμερα του μίνι μάρκετ για να εντοπίσουν το δράστη μιας δολοφονίας. Με την νομική, με την αυστηρά νομική διάσταση του θέματος, αυτό να γνωρίζετε ότι δεν στέκει. Δεν επιτρέπεται το μίνι μάρκετ, δεν επιτρέπεται το ψιλικατζίδικο να έχει κάμερα που να δείχνει δρόμο. Το δείχνουν μια ανοχή και οι δικαστές, δείχνουν μια ανοχή και οι διοκτικές αρχές και σου λέει «ΟΚ, δεν επιτρέπεται, αλλά άμα είναι να πιάσουμε το μάλι τώρα που έχει δολοφονήσει, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, το χρησιμοποιούμε». Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή την κάμερα και δεν χρησιμοποιεί κάμερες που θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει σε περιοχές υψηλού κινδύνου και εγκληματικότητας, προκειμένου να γίνεται νόμιμα αυτή η δουλειά. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσει το θέμα των καμερών, θέλω να πω, μπάζει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα ξανάρθω στο θέμα των δρόμων, γιατί πάλι όπως ερχόμουν, ξέρεις, είναι άδειοι τώρα, έχει φύγει αρκετός κόσμος, έχει αδειάσει και η πόλη και νομίζουμε ότι ερχόμαστε πιο άνετα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιο άνετα ερχόμαστε. Το με μεγαλύτερη ασφάλεια έχω κάποιες ενστάσεις.

Καταπληκτικό το του Άλεξ το μήνυμα. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι πολλά αρχίζουν να με ενοχλούν όλο και περισσότερο όσο μεγαλώνω, μου γράφει: ρε, μπας και σε ενοχλεί και ο εαυτός σου. Γεια σου, Δημήτρη Παπαδόπουλε. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Μας κυβερνάει η αριστεία, λέει. Γι' αυτό δουλεύουν όλα ρολόι. Ο Γεράσιμος, για να μην σας ενοχλούν όλα αυτά που αναφέρατε, υπάρχει εύκολη λύση να μετακομίσετε εδώ στο Beautiful Germany. Yeah, yeah. Ο Ανδρέας, οδηγός courier, εσύ και τι θα έχεις δει. Αφενός, απ' την άλλη, Ανδρέα μου, και οι συνάδελφοί σου, φίλε μου, δηλαδή... Προσπαθώ να το δω με κατανόηση το θέμα. Όχι προσπαθώ, το βλέπω με κατανόηση. Δεν καταβάλω προσπάθεια να το δω. Το βλέπω με κατανόηση γιατί βλέπω ανθρώπους μεροκαματιάριδες που προσπαθούν με το μηχανάκι να βγάλουν το μεροκάμα του ή να βγάλουν κάποια επιπλέον έσοδα μέσα από το delivery, είτε με πακέτα, είτε με στα εστιατόρια, σουβλατζίδικα κτλ. Αλλά πώς να το πω... Και με κρύο και με χιόνι και με βροχή και με ζέστη είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, συνάδελφοί σου στη δουλειά που δεν λέω εγώ ότι το κάνουν επειδή έτσι τους κάπνισε, έτσι είναι το κέφι τους, και εκείνοι πιέζονται από πάνω να βγάλουν κάποιες παραγγελίες σε συγκεκριμένο χρόνο, αλλά ο τρόπος που οδηγάνε, φίλε μου, εντάξει, δηλαδή είναι ασύλληπτος, έτσι, δεν υπάρχει. Και μου γράφει ο Ανδρέας: εμένα να δεις πως ενοχλούν συνέχεια που είμαι στους δρόμους, αλλά περισσότερο, ξέρεις τι με ενοχλεί, μου λέει, εάν τολμήσεις να κορνάρεις μπορεί να φας και ξύλο. Έτσι είναι, δεν τολμάς να ανοίξεις παράθυρο να πεις τίποτα, το κλείνεις και συνεχίζεις. Σε λίγο θα πούμε και για τις φωτιές. Ο Αναστάσιος και εγώ, μου λέει, έχω το μαγνήτη, λέω την ίδια έκφραση μέσα σε αυτή την ανισορροπία. Καλή σου ημέρα, Νίκο μου. Τι θέλετε, λέει, να σταματήσουν οι ενστάσεις και αν πήρε κάποιος παράτυπα το διαγωνισμό? Μάλλον το σχόλιο το έκανες πλην ολοκληρώσω την σκέψη μου για το ποιος ευθύνεται επειδή πολλοί διαγωνισμοί ακυρώνονται. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και με τις φωτιές τι γίνεται. Είπα να ξεκινήσω με κάτι που εμένα τουλάχιστον κάθε πρωί που έρχομαι εδώ, όχι κάθε πρωί, όποτε και κινείσαι πια στους δρόμους Αθήνας, γιατί τολμάς να βγεις μετά τις 12 στην παραλιακή? Αν έχεις τα κότσια, πήγαινε. Με απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί νομίζω κάθε έναν που θέλει να πηγαίνει όμορφα στην εργασία του, να επιστρέφει στο σπίτι του χωρίς να θέτει τον εαυτό του σε αυτό τον κίνδυνο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δεν έχω κάνει τις συστάσεις ακόμα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τα τραγούδια έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Για λίγο σπιντάτα είναι σήμερα. Από χθες νομίζω είναι λίγο πιο. Ναι, έχουμε ανεβάσει ρυθμούς. Δηλαδή, μας βλέπω προς το τέλος της εβδομάδας να παίζουμε μετάλλικα εδώ. Τι ήθελα να πω που είχα μείνει στον Παναγιώτη Παπακάλωση. Βέβαια, στον Παναγιώτη, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Ο δεύτερος τρόπος για να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι αυτά που ήδη έχω αρχίσει να διαβάζω. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά έχει το «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε, ανοίγουμε μια συζήτηση. Η παράκληση μου είναι έτσι όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί ξέρετε, έχω την οθόνη του υπολογιστή, να σας φέρω λιγάκι στα μέτρα μου, έχω την οθόνη του υπολογιστή μπροστά, το μικρόφωνο, οπότε την ώρα που μιλάω προσπαθώ κιόλας να διαβάζω, και αν είναι μεγάλο το μήνυμα χάνομαι λιγάκι, οπότε με διευκολύνουν πολύ τα στακάτα μηνύματα. Ο Παραπέτρος Μωράιτης λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο «Πες την άποψή σου», στέλνετε τα μηνύματά σας. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος για καλή μου τύχη, καλή τύχη είναι ότι είναι ακόμα εδώ, η κακή μου τύχη είναι ότι σε λίγο θα φύγει και αυτός να πάρει την άδειά του, οπότε εκεί να δούμε πώς θα τη βγάζουμε τα πρωινά, αλλά παραμένει, και όσο παραμένει κάνουμε δουλίτσα.

Εντάξει, νεόφυτέ μου, δεν θέλω να το φέρω τώρα σε οδηγή μηχανής, οδηγή αυτοκινήτων, γιατί μου λες πολύ με τις μοτοσυκλέτες, νομίζουν ότι βρίσκονται με βάρκα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν σήματα για αυτούς, κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάρα πολλές είναι και οι μηχανές που, αυτό είναι μια απορία που έχω, οι οποίες έχουν είτε καλυμμένη την πινακίδα με ένα φιμετζάμι, που δεν διαβάζεται η πινακίδα, είναι σαν να μην την έχεις, είτε έχουν ένα ελαττήριο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ένα ελαττήριο που διπλώνει προς τα μέσα και πάλι είναι σαν να μην, σαν κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Και υπάρχει και ένα κουμπάκι που όταν πλησιάζει έλεγχο, οπ, έρχεται πινακίδα μπροστά. Η απορία μου είναι, ήθελα να την εκφράσω, το κάνω τώρα δημόσια, εάν πέσει ο ιδιοκτήτης μιας μοτοσυκλέτας τέτοιας, σε έναν έλεγχο, αστυνομικό έλεγχο, το πρόστιμο είναι που επιβάλλει ο αστυνομικός, είναι σαν να μην έχει καθόλου πινακίδα, γιατί ο τρόπος που το χειρίζεται, το να έχεις ένα τέτοιο ελαττηριάκι, είναι σαν να λες οδηγό χωρίς πινακίδα, πρακτικά. Ή αντιμετωπίζεται από τον νόμο πιο ήπια και του λέει, εντάξει ρε παιδί μου, θα σου βάλω ένα πρόστιμο ότι υπήρχε μια παραποίηση, αλλά... Γιατί κατά τη δική μου άποψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας οδηγός που κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Αυτό είναι η πρώτη μου απορία, πώς αντιμετωπίζεται. Η δεύτερη είναι εάν αντιμετωπίζεται. Γιατί από το πλήθος των μοτοσυκλετών που βλέπω να κυκλοφορούν με τέτοιες πινακίδες, δεν.

0: Γεια σου Νικόλα, φίλε μου, ο Νικόλας Ομοσχοβάκος, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην οδική ασφάλεια και μέσα από δράσεις και μέσα από διάφορες άλλους διαδρομές, για να μάθουν και τα παιδιά λιγάκι να μπουν σε μια άλλη νοοτροπία. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως καμένοι. Ο σημερινός σαραντάρης, κατά την άποψή μου πάντοτε, ο σημερινός σαραντάρης, πενηντάρης είναι ήδη καμένος. Δηλαδή δεν τον εφέρνεις αυτόν στα ίσια του. Δεν θα σου μάθει στα 60 να βγάζει φλας ή να σταματάει με αλάρμ. Πάει αυτός, τελείωσε. Ό,τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στην όλη σε αυτή τη διαδικασία να μάθουν τα πράγματα σωστά, και ο Νικόλας το πολεμάει αυτό. Μου λέει, οριμάζεις, μου λέει, αποστάσεις και εμπειρία είναι τα μόνα σωτήρια. Να διαβάζεις τι γίνεται όχι στο μπροστά σου, αλλά και 3 αυτοκίνητα μπροστά σου, 3 πίσω σου. Μόνο έτσι μπορείς να διαβάζεις, για να το ποδοσφαιροποιήσω λιγάκι, να διαβάσεις τη φάση καλά και να προλάβεις καταστάσεις. Βλέπω ότι σας έχει τσιγκλήσει λιγάκι το θέμα της οδικής ασφάλειας, το τρόπο που οδηγάμε και όλα αυτά. Το ποσοστό καμένης γης, για να έρθω τώρα στις φωτιές, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρας στην Καθημερινή, το ποσοστό καμένης γης στα δάση της Αττικής τα τελευταία 9 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει και το 45%. Και η εκτίμησή μας είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο στα δάση της Δυτικής Αττικής, λέει ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έχει καεί ένα μεγάλο κομμάτι από τα δάση της Αττικής. Αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους μένουμε στην Αττική. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική. Πολλές περιοχές κάθε χρόνο δοκιμάζονται και μαυρίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το πράσινο όλης της χώρας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιδιομορφία σε όλη αυτή την κατάσταση που τη λέει ο δασολόγος, ο κύριος Γεωργόπουλος, ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και το εξής, και μοιραία θα συνέβαινε να μου πείτε, περνάει η μία πυρκαγιά πάνω από την άλλη. Αυτό όταν συμβαίνει, δηλαδή όταν ξανακαίγονται καμένες εκτάσεις, αν ένα πευκοδάσος καεί μέσα σε διάστημα 5 ετών, λένε, τα πεύκα δεν μπορούν να ξαναγεννηθούν, δεν μπορεί να ξαναμεγαλώσει το δάσος. Δηλαδή μια δεύτερη πυρκαγιά σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών νεκρώνει τον τόπο. Υπάρχει και η οικονομική διάσταση, είναι και τα θέματα της κλιματικής κρίσης που, πώς να το πω, έχουν φέρει με μεγαλύτερη ένταση αυτό το φαινόμενο και της πυρκαγιάς, αλλά και η οικονομική διάσταση είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Οι Financial Times γράφουν ότι το οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές σε 5 χώρες Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και εμείς, είναι οι Πορτογάλοι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι 5 χώρες, το οικονομικό κόστος μέχρι τώρα είναι στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το οικονομικό κόστος βεβαίως αναλύεται όχι μόνο με το τι ακριβώς έχει καεί, αλλά και τις επιπτώσεις μέσω μακροπρόθεσμα σε καλλιέργειες κτλ. Τίτλοι ειδήσεων, πάμε σε Μαρία Αλιφαντή και επιστρέφουμε.
1: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
3: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των Σεπολίων και στην άνοδο στο ύψος των Άνων Πατησίων και της Νέας Χαλκιδόνας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς το λιμάνι. Λόγω ακινητοποιημένου τραμ παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην οδό Αρδιτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Μάχη με τις φλόγες για 5ο 24ωρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, σε ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας, σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν εσείς οι πρωινοί. Το καλώς ήρθατε κάθε μισή ώρα, γιατί ο Αύγουστος μεταθέτει λιγάκι το γερτήριο, οπότε κάθε μισή ωρίτσα θα σας μαζεύω όλους, θα σας καλωσορίζω εδώ στο Sky, στην πρωινή συχνότητα, στην πρωινή παρέα του Άρη, ο οποίος Άρης, επαναλαμβάνω, για ένα μικροχρονικό διάστημα και εκείνος πρέπει να ξεκουραστεί, οπότε σας βρίσκω όλους εσάς που σας είχε και τους καινούριους. Και θα τα βρείτε μαζί του εκεί περί της 20 κάτι Αυγούστου, δεν θυμάμαι, 24-25, πότε πέφτει Δευτέρα, κάπου εκεί θα είναι και ο Άρης εδώ πίσω στις επάλξεις. Νομίζω όμως, όχι νομίζω, διαγράψτε το νομίζω, είμαι σίγουρος ότι λαμβάνει τα μηνύματά σας και τα διαβάζει καθημερινά, γιατί έχει αυτή την πετριά, δηλαδή θέλει να ξεκουραστεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα μπαίνει στο portosalte.sky.gr, εκεί όπου έχετε την επικοινωνία σας. Συνεπώς και αυτή την περίοδο που λείπει μπορείτε να του γράφετε, και είναι βέβαιο πως όταν επανέλθει θα τα έχει συγκεντρώσει αυτά. Με αφορμή το μήνυμα που μου γράφει η Αλίνα: καμένη γη, ασχολείται όμως καθόλου το κράτος και η πολιτεία μας με την αναδάσωσή τους ή το αφήνουν μόνο στο όλοι μαζί μπορούμε? Γίνεται, η αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το όλοι μαζί μπορούμε και έχει προσφέρει αυτή την πλατφόρμα. Δεν το λέω γιατί και εγώ, πώς να το πω, γνωρίζω από μέσα όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και την αγωνία που βιώνουν οι άνθρωποι του όλοι μαζί μπορούμε και ο επικεφαλής του, ο Γιάννης Πανολιός, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει την ζωή του στην πλατφόρμα αυτή που έχει πολλές εκφάνσεις. Μία είναι σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, άλλη για τα ζώα, εθελοντικές αιμοδοσίες. Αν μπείτε στη σελίδα θα δείτε μια σειρά δράσεων. Είναι λοιπόν οι προσπάθειες του κράτους, δεν εκμηδενίζονται, αλλά γνωρίζοντας όλη αυτή τη δραστηριότητα μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, νομίζω ότι προσφέρει την πλατφόρμα για να συμβάλλουμε. Και λέω, μου δίνεις την ευκαιρία, γιατί έχουμε και τη συναυλία τώρα το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, όπου κάθε ευρώ που θα δώσετε για αυτή τη συναυλία, τα έσοδά της, θα πάνε για να αγοράσουμε δέντρα για το περιβάλλον. Οπότε έχει μία αξία αυτό. Είναι η συναυλία για το Μάνο Λοΐζο στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα πέφτει. Και μάλιστα πάντοτε υπάρχει και μία πρόνοια και για τα μέσα μεταφοράς. Πάντοτε δηλαδή παρατείνουν τα δρομολογιά τους για να διευκολύνουν. Με Γαλάνη, με Διονυσίου Γιάννη, με Νταλάρα, με Πάπα Κωνσταντίνου Πασχαλίδη, με Μαρίνα Σάτι, με Κώστα Τριανταφυλλίδη, με Τσαλιγοπούλου, με Νεφέλη Φασούλη. Και βρίσκεται στο Ticketmaster και στο ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε πληροφορίες, εισιτήρια στο Ticketmaster. Οπότε, ναι, μου έδωσε την αφορμή να πω και αυτό, ότι μπορούμε και εμείς να μην είμαστε παθητικοί δέκτες όλης αυτής της κατάστασης, αλλά μέσα από διάφορες δραστηριότητες να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Το κράτος κάνει τη δουλειά του από την άλλη πλευρά, και εκείνο συμβάλλει και στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση και στην υποστήριξη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους που επλήγησαν. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία 1-2 24 ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση προκειμένου να, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί ξέρετε τώρα όταν έχει χάσει ο άλλος το σπίτι του, εντάξει, θα τρέχουν και οι διαδικασίες για αποζημιώσεις, αυτές παίρνουν και κάποιο χρόνο, αλλά το θέμα είναι τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Και το σημαντικό είναι χωρίς γραφειοκρατία. Γι' αυτό θα ζητήσω να αρχίσουμε από εκεί. Θα μας μιλήσει μετά και για άλλα πράγματα, θα το πάμε και στα υπόλοιπα. Αλλά ας αρχίσουμε από αυτό με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι ο Υφυπουργός των Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα να μου πείτε για τις ενέργειες του κράτους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τώρα εφίστανται αυτή τη δοκιμασία.
7: Καταρχάς, να εκφράσουμε τη λύπη μας για τους θανάτους 5 συνανθρώπων μας οι οποίοι έδωσαν τη μάχη στο πεδίο, και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι έχουμε θανάτους ανθρώπων οι οποίοι επιδιώξαν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάντοτε κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας συγκλονίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, αυτό είναι βέβαια καθαρά θέμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
0: Χθες
7: έγιναν μια σειρά από ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας είναι και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο από χθες έχει κάνει σχετικές ενημερώσεις, και του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο επιβλέπων υφυπουργός. Η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτό
7: σε κάθε περίπτωση, ναι, παρά τα προβλήματα και παρά το γεγονός ότι είναι έκτακτα τα φαινόμενα, έχει υπάρξει ένα πλήρες σχέδιο το οποίο έχει αναπτυχθεί αυτά τα χρόνια, στα 7 χρόνια που κυβερνάμε, ώστε αυτές οι έκτακτες καταστάσεις τελικά να έχουν έναν μηχανισμό από πίσω που ακολουθεί για να βοηθάει όσο το δυνατόν να απαλυνθεί ο πόνος των ανθρώπων που χάσανε τις περιουσίες τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν ανακοινώσεις, θέλω να πω, από τις τράπεζες. Έβγαλαν ανακοίνωση στις εθνικές τράπεζες, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μάλλον, που λέει ότι αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε δανειακή υποχρέωση για 6 μήνες, και μάλιστα υπάρχει και μια ενίσχυση οικονομική για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
7: Είναι ανάγκη όλοι μας,
0: ναι, προφανώς, προφανώς.
7: Σε τέτοια προβλήματα, και προφανώς υπάρχει μια τάση αναστολής των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν περιουσία, ακόμα και αν πρόκειται για το εξοχικό τους. Ξέρετε, η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι μια κουλτούρα που ο Έλληνας νιώθει την ανάγκη να επιστρέφει στη φύση, με αποτέλεσμα και το εξοχικό να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του Έλληνα. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αυτές οι μέρημνες, οι οποίες επαναλαμβάνω είναι μέρημνες των τελευταίων ετών. Και πρέπει ακόμα πιο πολύ να επιταχύνουμε, ναι, αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα.
0: Τώρα, λιγάκι στο χαρτοφυλάκιό σας, υπάρχουν και γεωπολιτικής φύσεως ρίσκα και άλλες μορφής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά λαμβάνονται υπόψη και διαφοροποιούν ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης προκειμένου στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει ένα πακέτο.
7: Είναι σαφές ότι έχουμε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε μια φάση αλληλεξάρτησης, δηλαδή με την έννοια ότι συμβαίνει κάτι με τον COVID, επηρεάζεται όλος ο πλανήτης. Συμβαίνει κάτι με τη Ρωσία και την Ουκρανία, είδαμε τα αποτελέσματα. Το ίδιο τώρα έχει να γίνει και γίνεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε άμεση ενίσχυση κυρίαρχα στον ντίζελ, και γνωρίζετε γιατί αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τις μεταφορές μας.
0: Και όχι μόνο, συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλο, το λέω επειδή είστε και άνθρωπος εκτός από το χαρτοφυλάκιο, το Υπουργείο, είστε και άνθρωπος που παίρνει τον παλμό της αγοράς. Το πετρέλαιο, η αύξηση στο πετρέλαιο δεν τίθεται μόνο σε ένα πλαίσιο μεταφορών, αλλά διαχέει την ακρίβεια, τον πληθωρισμό σε όλους τους τομείς της αγοράς.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Δέστε την επίδραση που έχει στις τιμές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την καθημερινότητα σε όλο τον πλανήτη και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί σε έκτακτα μέτρα. Οπωσδήποτε όλη αυτή η συνθήκη σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λαμβάνεται υπόψη. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κόπωση σε ό,τι αφορά τις κοινωνίες όλης της Ευρώπης με την πληθωριστική πίεση και γι' αυτό το λόγο προφανώς η αρχιτεκτονική η οποία θα παρουσιαστεί θα λαμβάνει και αυτήν την παράμετρο, όχι βέβαια μόνο αυτήν, αλλά και αυτήν την παράμετρο υπόψη της.
0: Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί, με την έννοια ότι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ώρα να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι υπάρχει εκεί ένα σχέδιο που δουλεύεται αυτή τη στιγμή, που δουλεύεται και με αλφαγιώτα και με έψιλον πάνω σε αυτό το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών.
7: Κύριε Μάλλη, με εντολή του Πρωθυπουργού και με την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη, έχω εδώ και ένα μήνα γύρω στην επικράτεια συνομιλώντας με επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, εμπορικούς συλλόγους για να ακούσω αιτήματα. Όλα αυτά κωδικοποιούνται και αναλύονται και προφανώς θα εκπονηθεί ένα τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία να πάρθουν και για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε ότι με τα ρίσκα, με τις αγωνίες της καθημερινότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σηκώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της κρίσης. Είτε πρόκειται για τους εμπόρους, είτε πρόκειται για τους επαγγελματίες στις μεταφορές, τα ταξί, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά εξειδικεύονται αυτές τις ημέρες. Μέσα στον Αύγουστο το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης θα είναι στην Αθήνα, ακριβώς για να εργαστεί γύρω από τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν. Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό δεν εξαιρεί και άλλες κοινωνικές ομάδες.
0: Πριν πάμε σε άλλες, θα υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση με βάση το τεκμηματό εισόδημα? Εκεί η αρχιτεκτονική, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνει, αλλά θα γίνουν τροποποιήσεις, θα ληφθούν άλλα πράγματα υπόψη?
7: Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά. Δεν θα ήθελα να εξειδικεύσω, ναι,
0: το λέω, ξέρετε τι,
7: ψηφιακά εργαλεία, ναι, δίνουν δυνατότητες, αλλά υπάρχει δυνατότητα ελαφρύνσεων.
0: Το λέω γιατί, και συγχωρέστε με τώρα για τη διακοπή. Το λέω για τον εξής λόγο. Από τη μία πλευρά είναι αυτό που λέτε, ότι με βάση εργαλεία που έχουμε μπορούμε να προσδιορίσουμε με πιο καλό τρόπο το ακριβές εισόδημα. Από την άλλη, είναι και ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός που ακούει ότι οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 330 ευρώ εισόδημα το μήνα και το 70% δηλώνει από 5 μέχρι 10.000 και σου λέει τώρα Ωραία. Η κυβέρνηση για να προσελκύσει ελεύθερους επαγγελματίες θα ελαφρύνει ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπει ο συνταξιούχος, βλέπει τον ελεύθερο επαγγελματία, δεν θέλω τώρα να πω τι επάγγελμα, τον βλέπει να πηγαίνει να παίρνει τα πας, τα κάθε είδους πας και επιδόματα, και εκείνος με τη σύνταξη των 800-900 ευρώ να μην μπορεί να τα παίρνει. Και σου λέει τώρα, για να προσεγγίσει η κυβέρνηση.
7: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να σας πω, κύριε Μάλλη, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. 3 χρόνια μετά από μια πολιτική η οποία θα θυμίσω ότι απέφερε έσοδα, άρα σημαίνει ότι έπιασε σε μεγάλο βαθμό τις παρατυπίες, έχουμε πλέον τα εργαλεία να γνωρίζουμε σε καλύτερο βαθμό ποιοι είναι αυτοί τους οποίους αναφέρεται και οι οποίοι κινούνται παρασιτικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πλέον ελέγχθηκαν και φαίνεται ότι ακολουθούν όλες τις νόμιμες οδούς. Υπάρχει πλέον μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Η πολιτική με τα τεκμαρτά απέδωσε αποτελέσματα και έχουμε πλέον μια ΑΔΕ και ένα κράτος το οποίο έχει πλέον καλύτερη γνώση βάσει αυτών των εργαλείων. Επομένως, να μην ανησυχεί κανένας ότι κάποιοι θα ξεφύγουν. Βέβαια, στη ζωή πάντοτε υπάρχουν κάποιο τύπου απώλειες, όμως πλέον είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα αυτά τα 3 χρόνια με ένα μέτρο το οποίο απέφερε καρπούς και απέφερε και γνώση και εικόνα. Επομένως, θα δούμε βέβαια όλες τις...
0: Ναι, κατάλαβα. Λέτε ότι θα αξιοποιήσετε και άλλα πράγματα.
7: Τα εργαλεία πλέον που 3 χρόνια έχουν υπάρξει και το γεγονός ότι υπήρξαν έσοδα και προσδιορίστηκαν οι χώροι εκείνοι που ξεφεύγουν, νομίζω ότι είναι θετικά βήματα. Θα δούμε βέβαια την ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω στην παρούσα φάση. Ακόμα επεξεργαζόμαστε τα σενάρια τα οποία θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Προσοχή, η ερώτηση είναι προβοκατόρικη. Προσέξτε, είναι προβοκατόρικη.
7: Άρα, άμα θέλετε να πατάω.
0: θα ενισχύσετε και την οικογένεια.
7: Η μέρημνα σε ό,τι αφορά την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πολιτική...
0: Την ελληνική οικογένεια με τη μορφή που γνωρίζουμε, που μεγαλώσαμε, την παραδοσιακή ή και άλλες μορφές.
7: Η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είναι πάντοτε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργήσαμε ένα Υπουργείο ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση και προφανώς είναι η προτεραιότητά μας. Θεωρώ ότι η ελληνική οικογένεια, μάλιστα χθες είχα και συνάντηση με ενώσεις πολυτέκνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αποτελούν έναν χώρο που πάντοτε θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και πάντοτε βρίσκουμε τον χώρο για να βοηθήσουμε. Θα θυμίσω ότι πέρσι κάναμε μια πολύ στοχευμένη πολιτική τόσο σε επίπεδο φορολογικό όσο και ευρύτερο στήριξης των ελληνικών οικογενειών, των πολυτέκνων, οι οποίοι αποτελούν κατά τη γνώμη μου τους σύγχρονους ήρωες, με την έννοια ότι βλέπετε την τάση των γεννήσεων. Επομένως, όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε χωρίς δεύτερες σκέψεις σε αυτού του είδους την οικογένεια, την οποία, επαναλαμβάνω, με εντολή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, στηρίζουμε και θα στηρίξουμε με συγκεκριμένες δράσεις. Επομένως, είναι ψηλά στην ατζέντα μας, είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια, εγώ αποφεύγω τις έννοιες πυρηνική, εγώ λέω την ελληνική οικογένεια έτσι όπως την γνωρίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, να στηριχτεί. Αυτή είναι η εντολή ξεκάθαρη και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, με την νομοθεσία την ισχύουσα, κάθε μορφή οικογένειας που πληρεί αυτούς τους όρους, έτσι, δηλαδή...
7: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είναι δεδομένο ότι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, έτσι όπως τη γνωρίζουμε, ενισχύεται διαρκώς και αυτή είναι η στόχευσή μας. Η ελάφρυνση από βάρη, η βοήθεια η ουσιαστική για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Χθες ήμουν με εκπροσώπους οι οποίοι είχαν ακόμα και 6 και 7 παιδιά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια Ελλάδα που δεν πρέπει να φθήνει, σε μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να αυξάνεται και θα πρέπει να προοδεύει. Επομένως, η μέρημνά μας είναι ξεκάθαρη και καλό είναι αυτά τα μηνύματα να μην νοθεύονται. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον προσδιορισμό μας και ως προς τον στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος.
0: Είναι εύστοχη, είναι μάλλον η επιλογή για τις εκλογές, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει και δείχνουν και οι τελευταίες δηλώσεις, οι αλλεπάλλες μάλλον δηλώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027. Είναι μια επιλογή η οποία θα βγει στην κάλπη.
7: Πιστεύω ότι θα βγει και ξέρετε, εμείς
0: δεν έχει περισσότερα ρίσκα.
7: Όχι, νομίζω ότι είμαστε συνεπείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας συνεπέστατος πρωθυπουργός, ο οποίος ό,τι λέει το εννοεί. Είναι μια πολιτική προσέγγιση η οποία καλύπτεται και περιγράφεται από τη λέξη συνέπεια. Επομένως, το να είσαι συνεπής νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο asset πολιτικό. Αυτό λοιπόν το asset είναι η μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ό,τι λέει το κάνει, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους χρόνους των εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα στη λήψη μέτρων. Θα σας θυμίσω ότι το είπαμε, το κάναμε είναι το μότο μας, η συμφωνία αλήθειας. Μιλήσαμε για τον ελάχιστο κατώτατο μισθό, για αυξήσεις τις κάναμε. Μιλήσαμε για τον μέσο μισθό, τις κάναμε τις αυξήσεις και μάλιστα τις έχουμε υπερβεί σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε μια σειρά φόρων, το τάξαμε, το κάναμε. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις εκλογικές αναμετρήσεις. Όλοι θα αναμετρηθούμε στο τέλος. Και να σας πω και κάτι. Θεωρώ ότι και τα κόμματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί τώρα πρέπει επιτέλους να αποκαλυφθούν, να μας πούν τι σκέφτονται. Δεν βλέπω συγκεκριμένες, επειδή μιλήσατε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βλέπω καμία συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γενικόλογες ιδέες ή χειρότερα κιόλας ακοστολόγητες ιδέες βλέπουμε μέχρι στιγμής. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ με το πρόγραμμά μας, με την επίτευξη ανόδου για τη χώρα τα τελευταία χρόνια και σταθερότητας, με τη δραστική μείωση της ανεργίας και με μια Ελλάδα με διαφορετικό κύρος, να δείξουμε τα πεπραγμένα μας. Εμείς στις επόμενες εκλογές δεν θα πούμε θα, εμείς θα πούμε να. Να το έργο μας, να τα επιτεύγματά μας, κρίνεται μας. Η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής βλέπουμε κόμματα τα οποία μπορεί δημοσκοπικά να έχουν μια πορεία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ένα μέτρο, μια πρόταση. Βλέπουμε κόμματα τα οποία παρουσιάστηκαν ελπιδοφόρα και διαλύονται μέσα σε ένα μήνα.
0: Λέτε τώρα για την κυρία Καρσιάνου.
7: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι αυτή στη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε άλλα κόμματα τα οποία τάζουν λαγούς με πετραχίλια σαν το Πασόκ. 13η σύνταξη ακοστολόγητα χωρίς να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά τα κρίνει ο πολίτης. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η επένδυση στον πολιτικό χρόνο, το γεγονός δηλαδή ότι επιλέγουμε να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους, μόνο θετικά έχει να αποφέρει πράγματα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Να γνωρίζει καλύτερα ποιοι είναι αυτοί.
0: Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μεταφέρω το μήνυμα ενός φίλου, τον οποίο δεν το λες και απέναντι από την κυβέρνηση. Πώς να το πω, δεν είναι στα κάγκελα απέναντι από την κυβέρνηση, και μου γράφει: η εξίσωση πάντως των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους δεν έχει γίνει όπως έλεγε η κυβέρνηση. Είμαι τρίτεκνος με δύο παιδιά φοιτητές στην επαρχία. Δεν λαμβάνω τίποτα επειδή θεωρούμε πλούσιους με πάνω από 40.000 μεικτά το χρόνο. Δύο σπίτια στην επαρχία γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες.
7: Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα.
0: Καταλαβαίνετε όμως, τώρα την κατάσταση που βρίσκεται ο φίλος.
7: Θα γνωρίσω, καλός φίλος, ότι υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Κατανοώ ότι είναι σε ένα, ας το πούμε, όριο εισοδηματικό. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι οι πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια για την άνοδο των γεννήσεων είναι σημαντικές και δείχνουν και ένα δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς πρώτοι ως κυβέρνηση αναγνωρίσαμε το πρόβλημα και δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο για την οικογένεια. Είμαστε σε αρχικά βήματα τα οποία νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και προφανώς θα ακολουθηθούν και άλλες πολιτικές. Δεν έχουμε τελειώσει με την υπόθεση της υπογεννητικότητας. Και αν θέλετε κιόλας και την προσωπική μου άποψη, η υπογεννητικότητα έχει, το δημογραφικό έχει να κάνει και με την αστιφιλία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και συμπληρωματικές πολιτικές οι οποίες θα δώσουν ανάσα στην ελληνική περιφέρεια. Επομένως, νομίζω και με τα νέα εργαλεία που έρχονται, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, θα κινηθούμε και προς αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
7: Εγώ ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή
0: καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι αντιλαμβάνω και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτά που μας είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, όσο μπορούσε βέβαια. Εντάξει, δεν περιμένεις πριν από την Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού να κάνουν πράγματα, αλλά ετοιμάζονται αλλαγές στον τρόπο φορολογικό των ελευθερών επαγγελματιών, αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως και αυτό που είπα στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι θα πρέπει λιγάκι και η κυβέρνηση να δει εάν αυτή η αρχιτεκτονική του τερκμαρτού εισοδήματος, της φορολόγησης με βάση το τερκμαρτό, μπορεί να τροποποιηθεί και σε ποιο βαθμό, με την έννοια ότι εάν πάρετε τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθερών επαγγελματιών και ούτω καθεξής, θα δείτε μια ανισορροπία που δεν είναι συμβατή με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνουν στατιστικά και να λένε ότι το 50% δηλώνει 330 ευρώ το μήνα. και άλλο ένα 20% ανεβαίνει μέχρι τις 5-10.000. Δεν είναι πολύ συμβατό με αυτό που βιώνουμε όλοι στην πραγματική ζωή, όπως λέει ο Άρης, εικονική πραγματικότητα και πραγματική. Στην πραγματική πραγματικότητα δεν είναι συμβατή αυτή η εικόνα. Οπότε δημιουργεί και ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση. Από τη μια, όντως υπάρχουν αδικίες, όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία βγάζουν χωρίς να έχουν τη διάθεση ούτε ίσως τη δυνατότητα να κρύψουν το παραμικρό, και απ' την άλλη αυτοί που κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Εξής, θα δείτε μια ανισορροπία που δεν είναι συμβατή με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνουν στατιστικά και να λένε ότι το 50% δηλώνει 330 ευρώ το μήνα και άλλο ένα 20% ανεβαίνει μέχρι τις 5-10.000. Δεν είναι πολύ συμβατό με αυτό που βιώνουμε όλοι στην πραγματική ζωή, όπως λέει ο Άρης, εικονική πραγματικότητα και πραγματική. Στην πραγματική πραγματικότητα δεν είναι συμβατή αυτή η εικόνα. Οπότε δημιουργεί και ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση. Από τη μια, όντως υπάρχουν αδικίες, όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία βγάζουν χωρίς να έχουν τη διάθεση ούτε ίσως τη δυνατότητα να κρύψουν το παραμικρό, και απ' την άλλη

Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση. Από τη μια όντως υπάρχουν αδικίες, όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία βγάζουν χωρίς να έχουν τη διάθεση ούτε ίσως τη δυνατότητα να κρύψουν το παραμικρό, και απ' την άλλη αυτοί που κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Βέβαια, ακόμα και στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, μάλλον στον τρόπο φορολόγησης με βάση τεκμαρτό εισόδημα, δίνεται η δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πάει στον κύριο Πιτσιλή, στον διοικητή της ΑΔΕ, και να του πει: ξέρεις κάτι, εμένα με αδείξεις, εγώ δεν βγάζω τόσα, έλα κάνε μου έλεγχο, κάνε με φίλο και φτερό και βάλε μου μετά το φόρο που εσύ νομίζεις. Ελάχιστοι αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Ελάχιστοι. Η συντριπτική πλειονότητα, ακόμα και αυτοί που διαμαρτύρονται, δεν πήγαν στην ΑΔΕ να πούν έλα να μας κάνεις έλεγχο. Δεν το λέω, επαναλαμβάνω, για όσους είναι άνθρωποι οι οποίοι τίμια βγάζουν το μεροκάματό τους, τα δηλώνουν στην εφορία, δεν έχουν ή δεν μπορούν να κρύψουν κάτι. Το λέω για πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι είχαν μάθει και ακόμη δηλαδή κινούνται κάτω από το ραντάρ της εφορίας. Αχ, πολλά τα ερωτήματα για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, γιατί στα έσοδα δεν πιάνει τη γραφική ύλη. Εγώ έχω ατομική επιχείρηση. Έχουμε πει τώρα στην περιπτωσιολογία. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο. Αυτά ήταν λίγο δύσκολο να τεθούν στη συζήτηση που είχαμε. Σιγά σιγά πάμε προς το δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσετε το Δημήτρη Γιαννέρη και αμέσως μετά εμείς εδώ να συνεχίσουμε αυτό το πρωινό.

0: ζουν. Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ακροπόλης εισιτηρίων more.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα κτέλ Λιωσίων προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς λεωφόρο Συγκρού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Δυτική Αττική για να σβήσουν και οι τελευταίες αιστείες φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα της προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Με το πόρτο φως ημέρας ξεκίνησαν και τις ρήψεις νερού τα ενέργεια μέσα. Στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς παραμένουν δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των όπλων δυνάμεων για την διευκόλυνση μετακίνησης πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μεχανισμού Κοπέρνικους, έως και εχθές στις 12 και 4 μετά το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή σε Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής ενερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεων δανειακών υποχρεώσεων και για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Αλφα Μπανκ, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων και γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό πάντως ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 11 η ώρα το πρωί. Περίπου 50 λωδαπία εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι επιβαίνοντες προσυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσουπή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
6: Κινητό 6936-7737-77.
7: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
11: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Πάμε σιρήνες! Πάμε!
13: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην Άλφα Εθνική Κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
12: Πάμε σιρήνες!
14: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
16: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
17: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε Star FM. Ξεκινάει η εκπομπή, αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 4, είμαστε στον Αύγουστο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 31 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 31 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και ένα λεπτό η διάρκεια της ημέρας, η οποία ημέρα βέβαια προηγείται της νυχτός. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Μαξιμιλιανός Ξακουστός Εκουσταδιανός Εξακουστός και Ξακουστή. Μάλιστα. Είναι των Αγίων Επτά Παιδών εν Εφέσο η σημερινή ημέρα, και έχουμε σελήνη 20,4 ημερών. Και ο καιρός ζέστη και ισχυρή άνεμη ως 7 μποφόρ περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού και σήμερα, όπου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε στα βόρειο-δυτικά, εδώ είμαστε εμείς, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, αλλά όταν θα πέρασε λίγο η ώρα και έρθουμε πιο κοντά προς εμάς θα σας πω τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ορεινά θα είναι ο καιρός σήμερα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 35 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει και τους 37. Πάμε δίπλα μας στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, η ανώτερη σήμερα στους 36, αλλά στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 37. Στον Κάμπο σήμερα τα θερμόμετρα θα δείξουν έως και 36 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 35 η ανώτερη, και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθυρος άνω καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 35 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας όπου φιλοξενείται έδειχνε στις 9 και 10 για την ακρίβεια 19,3 βαθμούς Κελσίου και τι χαμηλή ωραία θερμοκρασία είχαμε σήμερα. Στις 6:50, δηλαδή 10 λεπτά πριν τις 7, το θερμόμετρο στα Γρεβενά, το πιστεύετε δεν το πιστεύετε, έδειχνε 13,2 βαθμούς Κελσίου και μπράβο μας. Χθες υψηλότερη θερμοκρασία στις 4:10, 35,7. Και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας. Σήμερα ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει 33 βαθμοί το σύστημα αυτό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αύριο Τετάρτη έως 34 ανεβαίνει το θερμόμετρο, το ίδιο και την Πέμπτη. Την Παρασκευή ακόμη πιο ψηλά στους 35 βαθμούς. Απλά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, καθαρός είναι ο ουρανός. Κάποια στιγμή σήμερα μετά τις 3 δείχνει αρκετά σύννεφα, τίποτα άλλο. αρκετά σύννεφα και βλέπω πάλι να υπάρχει τις πρώτες πρωινές ώρες πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, παρακαλώ. Και στα Γρεβενά, βέβαια. Εμείς θα μείνουμε πίσω. Ανώτερη θερμοκρασία λοιπόν σήμερα είπαμε 33, μας δίνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Αύριο 34, την Πέμπτη που ο μήνας έχει 6, 34 επίσης, Παρασκευή βλέπω 35, 36 βλέπω το Σάββατο, αλλά είμαστε πολύ μακριά, το ίδιο λέει και για την Κυριακή. Έχουμε ακόμα μέρες. Λοιπόν, μένω στα του καιρού για να σας πω πως η πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, όπου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου τάδε τάδε κτλ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα για, είπαμε, περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικότερα περιφερειακή ενότητα Εύβοιας και περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δίνει περιφερειακή ενότητα Χίου. Στο μεταξύ αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται σε υψηλή ή μέση κατηγορία κινδύνου, όπως είμαστε εμείς, είμαστε μέση κατηγορία κινδύνου, αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουμε. Λοιπόν, πυροσβεστική βέβαια, καλεί όλους τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για την δική μας ασφάλεια να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και επίσης σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος πυρκαγιά παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Στο μεταξύ, στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στην Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας και της χθεσινής νύχτας, να προσθέσω εγώ, και συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων, ενώ ήδη με το πρώτο φως της σημερινής ημέρας απογειώθηκαν και τα εναέρια μέσα. Και μιλώντας στο Μέγκα, να σας πω, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είπε ότι τα τρία κυρίως μέτωπα, Αγίου Νεκταρίου, Αγία Παρασκευή, το άλλο πάνω από τη Δίπε στο Κανδύλι και αυτό στην Ψάθα, όλη τη μέρα χθες επίγειες και εναέριες δυνάμεις έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ενώ σήμερα το πρωί έχει διαμορφωθεί ως εξής η κατάσταση. Στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν μόνο καπνογόνα σημεία, ομοίως και στην Δίπε Μεγάρων, και το μόνο ενεργό σημείο που θα μας απασχολήσει σήμερα μέχρι στιγμής είναι αυτό από την Ψάθα προς την Λούμπα και έχουν ήδη ξεκινήσει και γίνονται εναέριες ρήψεις. Όπως είπε, στο πεδίο, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται 526 πυροσβέστες, 29 πεζοπόρα οχήματα και 149 οχήματα. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν υπάρχουν λόγια.

0: Λοιπόν, στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή που μας πέρασε σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας την πολυετή πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στην δημόσια ζωή της χώρας. Και μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να θυμίσουμε εμείς ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στις 3.30 ήρεμα στο σπίτι του στην Αθήνα και αφήνει πίσω του 4 παιδιά, τον πρώην Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη και τους Θωμά και Κωνσταντίνο. Πολύ γνωστό το έργο του κυρίου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είπαμε έφυγε σε ηλικία 93 ετών, πλήρης ημερών. Στο μεταξύ, έρευνα για τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης των δύο ελικόπτερων στην Ψάθα ξεκινά το ελληνικό FBI, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Καταθέσεις από τον Βρετανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή του ελικόπτερου τύπου Bell που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Δανός κυβέρνητης και ο Έλληνας συντονιστής, αναμένεται να λάβουν τα στελέχη λοιπόν της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έτσι λέγεται, και εμείς τώρα εν συντομία το λέμε ελληνικό FBI. Η υπηρεσία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, εκτιμώ ότι όλοι θα το έχουμε δει. Τραγικές εικόνες, πραγματικές εικόνες. Παράλληλα, οι αρχές θα συγκεντρώσουν τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των πληρωμάτων με το κέντρο επιχειρήσεων, τα σχέδια πτήσεων αλλά και τις επικοινωνίες με τους συντονιστές των εναέριων ρήψεων. Και στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν πραγματογνώμονες οι οποίοι θα εξετάσουν τις ενέργειες των κυβερνητών αξιοποιώντας τα βίντεο σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες και τα δεδομένα των πτήσεων και των ρήψεων. Ήδη οι αρχές, μάλλον αναμένεται οι αρχές να λάβουν δεκάδες καταθέσεις. Και την ίδια ώρα να πούμε, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που συνδράμουν το έργο της ελληνικής αστυνομίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες τόσο στο σημείο που κατέπεσε το ένα ελικόπτερο όσο και στο σημείο που προσγειώθηκε το δεύτερο, με στόχο την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Ήδη βρίσκονται, έχουν βρεθεί εκεί και έχουν πάρει όλα αυτά τα στοιχεία. Και υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία παίζουν, τρέχουν, συζητώνται, και συζητείται επίσης πώς ξεκίνησε και αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Και είχαμε την σύλληψη ενός 50χρονου του Δήμαρχου Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα τότε του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέριας ηλεκτροδότησης του ελικού πάρκου, καθώς και τη σύλληψη ενός 71 ετών εργολάβου, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε και σε μια ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου θα παρουσιαστεί σήμερα ο 41 ετών κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας στην Σύρο. Ο άντρας, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, όπως είχε αποφασιστεί προσωρινά μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο, και μετά την απολογία του, οι πλημελιωδίκες θα κρίνουν αν θα παραμείνει υπό το ίδιο καθεστώς ή αν θα διαταχθεί η προφυλάκησή του. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί άμεσα, πιθανότατα μέσα στην ημέρα ή ακόμη και αύριο. Και να πούμε εμείς ότι, να θυμίσουμε αν θέλετε, ότι ο 41 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστηρίξει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς φέρεται να ισχυρίζεται πως η διασώστρια εισήλθε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την ίδια ώρα η οικογένεια της 41 ετών και ο πρώην σύζυγός της αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Στο μεταξύ, αν έχετε δει και αν θυμόσαστε τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, δείχνουν την 41 ετών διασώστρια με καλυμμένο το πρόσωπό της, με κουκούλα, γάντια κτλ. Να προσπαθεί να μπει στο σπίτι. Να πω επίσης, όπως μετέδωσε τώρα ο Αντένα, η οικογένεια της διασώστριας μαζί με τον πρώην σύζυγό της κατέθεσαν υπόμνημα, στο οποίο αναφέρουν ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε όσα υποστήριξε ο 41 ετών κατά την αναπαράσταση στο σημείο και σε όσα ανέφερε στην απολογία του. Και λέει ότι υποστηρίζει ότι η διασώστρια την είχε χτυπήσει μέσα στο σπίτι, αλλά τελικώς λέει δεν συμβαίνει αυτό, αυτό συνέβη εκτός σπιτιού. Τώρα θα μου πείτε μικρή, εντάξει, η αστυνομία ελέγχει και τις λεπτομέρειες, δεν είναι μικρή διαφορά αν σε χτύπησα εδώ ή αν σε χτύπησα εκεί, έχει διαφορά. Το θέμα είναι ότι σκοτώθηκε, την δολοφόνησαν. Να προσθέσω επίσης όλα αυτά που λέω, ότι τα δύο παιδιά της άτυχης διασώστριας έχουν μετακομίσει στην Αθήνα όπου μένουν με τον πατέρα τους, ο οποίος μίλησε για την υπόθεση και ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκτίμησε μάλλον ότι θα πρέπει να είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό ή κάποια απειλή ώστε η πρώην σύζυγός του να βρεθεί στο σπίτι του κατηγορούμενου. Αν δεν έπεφτε κάποιο τηλέφωνο, κάποια απειλή, κάτι, δεν υπήρχε λόγος να πάει εκεί, λέει χαρακτηριστικά, και λέει ότι δεν θεωρεί πιθανό κάποιος να αποφασίσει ξαφνικά να πάει σε ένα σπίτι για να προκαλέσει κακό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι θα πρέπει να είχε προηγηθεί. Πάντως φορούσε κουκούλα, γάντια, λες και πάει για ληστεία ή για δολοφονία. Εντάξει, αρμόδιοι θα αποφανθούν. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι με τον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να σας πω πως αύριο, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 5 Αυγούστου, το Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη στα Γρεβένα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Πρόκειται για την παράσταση «Άι Λαός». Μιλώ για μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πανελλαδικής της περιοδίας, ενώνοντας, προσέξτε, την αρχαία τραγωδία με την σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία. 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου «Άι Λαός», να θυμίσω ήταν σε μουσική Δημήτρη Λάγιου, στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, ο σκηνοθέτης Στέλιος Βραχνής δημιουργεί έναν κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Παρακαλώ, η παράσταση, έτσι να σας βοηθήσουμε λίγο, να σας βάλουμε λίγο στα του έργου, η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας, όπου μέσα από τα μάτια των γυναικών της πόλης που βιώνουν την απώλεια και την αιχμαλωσία, το έργο μετατρέπεται σε ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού, αφιερωμένο σε όσους χάθηκαν στους πολέμους και σε όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν καταξιωμένοι ηθοποιοί. Η Γιώτα Φέστα επιστρέφει στο ρόλο της Εκάδης. Η Ιωάννα Πηλιχού ενσαρκώνει την Ανδρομάχη, ενώ η Άλκης της Αγγελοπούλου αναμετριέται με το ρόλο της Κασάνδρας. Μαζί τους υπάρχει ένας πολυμελής θίασος 19 συνολικά ηθοποιών, τραγουδιστών και μουσικών, πλαισιωμένος από μια πενταμελή ορχήστρα επισκηνής. Εκεί υπάρχουν έγχορδα, πνευστά αλλά και ηλεκτρονικός ήχος. Και ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η συμμετοχή της ερμηνεύτριας Ιακύνθης Λάγιου, η οποία συνδέει το έργο με την ζωντανή μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Όλα αυτά λοιπόν αύριο στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη. Στις 9 και 4 ξεκινά η παράσταση. Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα νωρίτερα στις 8 και 4. Και να πούμε ότι από τη στιγμή που το κοινό μπαίνει στον χώρο, από τις 8 και 4 που ανοίγει, στοιχεία της σκηνικής δράσης και του ηχητικού περιβάλλοντος βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, γι' αυτό και συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μοναδική παράσταση, κυρίες και κύριοι, αύριο στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη. Είναι μία από τις παραστάσεις που πραγματικά και συγκινούν και μαγεύουν. Επιστρέφω, έρχομαι σε λίγο, διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: Sport FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε και σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, δεν σταματά, όχι ποτέ, ποτές, λέει ο Σάκης, ποτές.

Λοιπόν, ήδη είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ και βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν χθες μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής. Να κάνω μια αναφορά στο πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, κυρίου Δαβίδ, όπου σήμερα το πρωί βρέθηκε στο Περιβολάκι, πραγματοποιήθηκε όρθρος και θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα στις 6 θα πραγματοποιήσει παράκληση στο Μικρό Λιβαδογρεβενών και στις 7.30 στο Παρόριο. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα βρεθεί στην Αετιά από τις 7.30 έως τις 10 και την αυριανή ημέρα επίσης θα βρεθεί στην Ιερά Μονή της Ζάβορδας, θα πραγματοποιηθεί εκεί η αγρυπνία της εορτής μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Λέγαμε το ότι γράφαμε μάλλον το ότι έχει ξεκινήσει έρευνα από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τα 6 σενάρια για το δυστύχημα με τους 2 νεκρούς. Και είχαμε και νεότερα αναφορικά με αυτήν την υπόθεση που σας έλεγα πριν. Κύριε Λέισον, η ιερέας έπιασε στα πράσα νεαρό ζευγάρι να κάνει σεξ μέσα σε παρεκκλήση και καταγράφηκαν και οι αντιδράσεις του ιερέα. Λοιπόν, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία, σας έλεγα, της 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα σε περιοχή της Κυψέλης. Πώς θα καταλάβετε ότι ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι τρακαρισμένο? Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και αγγελίες, βεβαίως. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρουμε πως στούντιο στα οποία βρίσκονται στην οδό Βενιζέλου 3 στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών ενοικιάζονται σε λογική τιμή. Πληροφορίες στον κύριο Χρήστο, μπείτε στον ΑΕΤΟ και διαβάστε. Στούντιο λοιπόν, περίπου στα 30 τετραγωνικά μέτρα είναι το μέγεθος. Είναι στην κεντρική πλατεία πάντως. Ενοικιάζονται και μάλιστα σε λογική τιμή. Αν ακούσετε τιμή, λες, ρε φίλε, γιατί στη Φλόρινα η κόρη μου, παραδείγματος χάρη, να πληρώνει 350, και εδώ άλλη τιμή. Λοιπόν, ρωτήστε, μάθετε, επικοινωνήστε με τον κύριο Χρήστο για τα στούντιο στα οποία βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Άλλες ειδήσεις από τον blog του ΑΕΤΟΥ στην πρώτη σελίδα. Πώς προστατεύουμε τις ακτές μας? Μπείτε και δείτε τους 10 βασικούς κανόνες για την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Προσέξτε, δεν είναι όλα νοικιάζω εγώ και δεν μπαίνει κανείς μέσα. Προσέξτε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Έχουμε όλοι δικαιώματα στην πρόσβαση και στην προστασία. Υπάρχουν 10 χρυσοί κανόνες για τις ελληνικές παραλίες. Έχει ενδιαφέρον, πρέπει να το διαβάσετε. Και βέβαια να πούμε ότι η χώρα μας, θα ξεκινήσω μόνο αυτό θα σας πω, διαθέτει την 12η μεγαλύτερη ακτογραμμή παγκοσμίως, εκτινόμενη σε 13.676 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μια απόσταση μεγαλύτερη από την ευθεία Αθήνα-Μπουένος Άιρες. Για να καταλάβετε το μέγεθος, των παραλιών της χώρας μας. Στο μεταξύ, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών υποδέχθηκε την Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας, η οποία προετοιμάζεται στα Γρεβενά. Υπάρχουν εικόνες και βίντεο από αυτήν την συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη μας, του Γιάννη Παναγιωτίδη. Γράφουμε για το τι συμβαίνει ή μάλλον τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να αντιδράσετε εάν σας πιάσει κράμπα στην θάλασσα. Καταρχήν, με ψυχραιμία. Αυτό είναι. Και δίνονται και κάποιες άλλες οδηγίες για να προστατευτείτε. Από τη Θεσσαλονίκη, επόμενη είδηση, πρόστιμα για βόλτα χωρίς λουρί και άλλες παραλήψεις σε δεσποζόμενα σκυλιά, ζώα κυρίως, σκυλιά κυρίως, ναι. Συνελήφθησαν κάποιοι που είχαν σκυλιά, αλλά δεν τα είχαν δεμένα με το χέρι. Τώρα ειλικρινά δεν ξέρω, μακάρι όταν θα ξεκινήσει η δημοτική αστυνομία να έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας, να έχουν λυθεί όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ στη 13η Οκτωβρίου, το πάρκινγκ στην Κάπα Ταλιαδούρη, διπλό-τριπλό παρκαρίσματα πάνω στα πεζοδρόμια, ενώ δίπλα ακριβώς υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ, χώρος πάρκινγκ, άντε στα 20 μέτρα, όχι ακριβώς δίπλα, στα 10 μέτρα. Λοιπόν, αφού λύσει η νέα δημοτική αστυνομία Γρεβενών όλα τα θέματα αυτά που μας απασχολούν, να ασχοληθεί και με αυτά, θα τα βάζουμε εμείς αυτά τα ζητήματα, αφού μας τα θυμίζετε και εσείς βεβαίως, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι έχουν τα σκυλάκια τους, τα μετακινούν, ωραία, δεμένα με το χέρι, με το λουράκι, στο χέρι τα κρατάνε
και αν κάνουν κακάκια κάτω, έχουν σακουλάκι να τα μαζέψουν. Ε? Το παρατήρησα αυτό, δεν έχουν πολύ σακουλάκι. Όχι. Μην σας πω ότι ελάχιστες είναι οι φορές που είδα κάποιον να έχει γαντάκι ή σακουλάκι, να το πιάνει με το χεράκι, να το τυλίγει και να το πετά σε κάδο. Λοιπόν, θα προχωρήσει, θα αναβαθμιστεί ο Δήμος Γρεβέων. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πάντως αυτό που γίνεται στην Κάμπα Ταλιαδούρη, ρε παιδιά, και στη δικά της 3ης Οκτωβρίου, μπροστά από τις καφετέρες, θέλω να παρήγγειλα ένα καφέ, ρε μεγάλε, να μην πάρω τον καφέ. Ναι, πάρ' τον καφέ, ρε αδερφέ. Βάλ' το αμάξι δίπλα. Έχει χώρο πάρκινγκ. Γιατί το βάζεις στη μέση του δρόμου? Εντάξει. Μπροστά στο σούπερ μάρκετ, εκεί που λέει το σήμα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, στο Σκλαβενίτη τώρα, έτσι που το είπαμε. Μπροστά ή στο Μασούτι, να πιάσω και την άλλη πλευρά, την Κάπα Ταλιαδούρη. Πάλι στην διάβαση, μπροστά στην διάβαση ακριβώς, εκεί που απαγορεύεται, να σε πούνε και σε μερικές περιπτώσεις, σε μερικές διαβάσεις, πάνω βλέπεις και κάδους απορριμμάτων. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην σας πω ότι ελάχιστες είναι οι φορές που είδα κάποιον να έχει γαντάκι ή σακουλάκι, να το πιάνει με το χεράκι, να το τυλίγει και να το πετά σε κάδο. Λοιπόν, θα προχωρήσει, θα αναβαθμιστεί ο Δήμος Γρεβέων. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πάντως αυτό που γίνεται στην Κάμπα Ταλιαδούρη, ρε παιδιά, και στη δικά της 3ης Οκτωβρίου, μπροστά από τις καφετέρες, θέλω να παρήγγειλα ένα καφέ, ρε μεγάλε, να μην πάρω τον καφέ. Ναι, πάρ' τον καφέ, ρε αδερφέ. Βάλ' το αμάξι δίπλα. Έχει χώρο πάρκινγκ. Γιατί το βάζεις στη μέση του δρόμου? Εντάξει. Μπροστά στο σούπερ μάρκετ, εκεί που λέει το σήμα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, στο Σκλαβενίτη τώρα, έτσι που το είπαμε. Μπροστά ή στο Μασούτι, να πιάσω και την άλλη πλευρά, την Κάπα Ταλιαδούρη. Πάλι στην διάβαση, μπροστά στην διάβαση ακριβώς, εκεί που απαγορεύεται, να σε πούνε και σε μερικές περιπτώσεις, σε μερικές διαβάσεις, πάνω βλέπεις και κάδους απορριμμάτων. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.

Δούρη. Πάλι στην διάβαση, μπροστά στην διάβαση, ακριβώς εκεί που απαγορεύεται, να σε πούνε και σε μερικές περιπτώσεις, σε μερικές διαβάσεις, πάνω βλέπεις και κάδους απορριμμάτων. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάδο απορριμμάτων έχω δει. Τώρα σήμερα δεν κοίταξα να σας πω την αλήθεια, αλλά έχω δει κάδο απορριμμάτων πάνω στην διάβαση των πεζών. Δεν είχαν άλλο που να τον τοποθετήσουν προφανώς. Απαγορεύεται. Η διάβαση είναι μόνο για τους πεζούς. Δεν σταματά κανείς και κανένας την πρόσβαση, την διάβαση των πεζών. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Πώς ταιριάξε πάλι από την τροχία η επόμενη είδηση. Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, και μιλώ για ελέγχους, σαρωτικούς ελέγχους της τροχέας που γίνεται στην Δυτική Μακεδονία για κράνος, το οποίο σώζει ζωές. Λοιπόν, είχαμε ελέγχους από 27 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου αυτήν την εβδομάδα. Τα κλιμάκια τώρα της τροχέας πραγματοποίησαν συνολικά, μιλώ για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, 295 ελέγχους στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, και στο μικροσκόπιο βρέθηκαν για μια ακόμη φορά αναβάτες μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, τρίκυκλων, οχημάτων τύπου ATV, γουρούνες δηλαδή, αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, EPO λέγονται, όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Είχαμε στα Γρεβενά όλη αυτή τη βδομάδα 19 ελέγχους και διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων για μη χρήση κράνους. Μπράβο. Στην Καστοριά είχαμε 71 ελέγχους δικύκλων, σε αναβάτες δικύκλων. Δεν βρέθηκε κανείς να έχει πραγματοποιήσει παράβαση. Κοζάνη και Εορδαία. Άρα αυτό σημαίνει ότι τηρούνται οι νόμοι. Κοζάνη και Εορδαία είχαμε 171 ελέγχους σε αντίστοιχα οχήματα και βεβαιώθηκε μόνο μία παράβαση. Και στην Φλόρινα είχαμε 34 ελέγχους και εντοπίστηκαν 2 παραβάσεις που αφορούσαν οδηγούς ηλεκτρικών πατίνιων. Μάλιστα. Και βέβαια, να θυμίσω εγώ τα τσουχτερά πρόστιμα. Να πούμε συγκεκριμένα, η μη χρήση ή η λανθασμένη πρόσδεση του κράνους, δηλαδή φοράω κράνους αλλά δεν το έχω δέσει, ή το βάζω στον αγκώνα, να μην σπάσω τον αγκώνα, δεν το βάζω στο κεφάλι. Για τον οδηγό του δικύκλου, το διοικητικό πρόστιμο, φίλες και φίλοι, είναι 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Επίσης, προσέξτε, και για τον συνεπιβάτη το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Ενώ για οδηγούς τώρα ηλεκτρικών πατινιών, πολλούς βρίσκουμε τέτοιους που δεν φορούν κράνος, δυστυχώς, το πρόστιμο σε εκείνη την περίπτωση είναι 30 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και 350. Μήπως θα έπρεπε και εδώ να είναι 350, γιατί είχαμε τόσους θανάτους από παιδιά που δεν χρησιμοποιούσαν σωστά το συγκεκριμένο όχημα, τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν ξέρω.

Στο μεταξύ να σας πω ότι έχουμε μια ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών αναφορικά με τις προγραμματισμένες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη στον Α κλάδο Ίδρυυσης. Θα έχουμε διακοπή λοιπόν, η οποία κρίνεται, όπως μας αναφέρει η επιχείρηση, απαραίτητη προκειμένου τα τεχνικά συνεργεία να προχωρήσουν στην άμεση επισκευή βλάβης που έχει εντοπιστεί στο ρέμα ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες Αλατόπετρας και Καλλιράχης. Οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει από το πρωί και θα διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα και οι περιοχές τώρα που επηρεάζονται λόγω της διακοπής που θα έχουμε στο συγκεκριμένο κλάδο είναι η Καλλιράχη, το Κάστρο και το Σίδεντρο, και υπάρχει η έκκληση, αν θέλετε, προς τους καταναλωτές από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών να μην κάνουν άσκοπη σπατάλη στην χρήση του νερού. Στο μεταξύ έχουμε σε εξέλιξη την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα. Η ώρα είναι 10, οπότε μέχρι τις 11 δεν θα έχει ρεύμα το λήψη, η διακοπή ξεκίνησε νωρίτερα. Από τώρα μέχρι και τη 1 δεν θα έχει ρεύμα ο Άγιος Κοσμάς, οι κάτω εκκλησιές, η Καλονή, το Τρίκο.

0: Κορφού και το Κυπαρίσι, και από τις 11 έως τις 2.30 δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στις Κηδονιές. Έχετε ενημερωθεί ήδη για τα συγκεκριμένα, για τις συγκεκριμένες διακοπές. Στο μεταξύ γράφουμε για την ευλογιά των προβάτων, όπου σε καραντίνα μπαίνουν πολλές περιοχές, κυρίες και κύριοι, στην Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο τον Γέρμα Καστοριάς. Εκεί είχαμε την εμφάνιση ενός ακόμη κρούσματος ευλογιάς ή του πρώτου, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι βρέθηκε κρούσμα ευλογιάς εκεί στην περιοχή, και κυκλοφόρησε ένας χάρτης από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να όπου απαγορεύονται οι μετακινήσεις, και άλλες και άλλες και άλλες πολλές απαγορεύσεις υπάρχουν, περιορισμοί αν θέλετε. Γράφουμε για το La Moara Boutique Hotel και μιλούμε, κυρίες και κύριοι, για ονειρεμένες δεξιώσεις, γάμους και εκδηλώσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αγκαλιά της Βάλια Κάλντα, και αναφέρομαι στην Κρανιά Γρέβενων, όπως συνέβη την προηγούμενη Κυριακή. Είχαμε έναν γάμο εκεί, να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν. Γάμους μέσα στη φύση τώρα, δεν το συζητώ, πανέμορφο περιβάλλον. La Moara στην Κρανιά Γρέβενων, επικοινωνήστε με την διεύθυνση και καλές τιμές, αλλά είναι και φανταστικό το περιβάλλον, δεν το συζητώ. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Μιλάμε για ζώδια τα οποία δεν σταματούν να κυνηγούν την επιτυχία. Θλίψεις στη Λάρισα για τον γιατρό Κωνσταντίνο Μπάρκα, ο οποίος έφυγε ξαφνικά ενώ οδηγούσε. Γράφουμε για τις συντάξεις, οι 5 κόφτες λόγω μνημονίων και νόμου Κατρούγκαλου. Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν περνάμε πολλές ώρες στον ήλιο. Στο μεταξύ έχουμε και δύο κηδείες, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ενημερώθηκα νωρίτερα, πριν από λίγο, τώρα που είμαστε στον αέρα, και οι δύο θα γίνουν σήμερα. Η πρώτη, αναφέρομαι και σας το λέω με τη σειρά που θα γίνουν, η πρώτη θα γίνει σήμερα στις 11.30 στην Δεσκάτη Γρεβενών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 χρονών ο Αθανάσιος Ντόνας. Επαναλαμβάνω και πάλι, κηδεία σήμερα στην Δεσκάτη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκεί αυτή η κηδεία, και μια ακόμη κηδεία, αυτή του Δημητρίου Τεντόγλου, έφυγε σε ηλικία 72 ετών. Η κηδεία θα γίνει στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Νικολάου, στο Φελί Γρεβενών. Καλό παράδεισο, λέμε, σε όλες τις περιπτώσεις αντίστοιχες. Κουράγιο στους οικείους. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σε λίγο έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Πάμε στην Αθήνα. Εδώ και ώρα έχει ξεκινήσει ήδη το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαι. Γεια!
1: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Αναφέρει επίσης ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται ούτε από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως τονίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα όταν τρίτες χώρες εργαλειοποιούν μεταναστευτικές ροές, είτε μέσω χερσαίων είτε μέσω θαλάσσιων συνόρων. Στις 12 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Klimt ή την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέιμέγγεν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΕΚΑ.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Τρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο ζωντανός σταθμός.
12: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
13: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
12: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
15: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
14: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
16: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους. Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
17: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
19: Πάμε σιρήνες.
20: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με full ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγκα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγκα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγκα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγκα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, για να σας ξέρουν όλοι.

0: παρέα πάντα με τα καλύτερα. Δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφρες και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
7: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: freaktoria.com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
11: freaktoria.com. Data Center Services.
13: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
11: Freaktoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: freaktoria.com. Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
11: www.freaktoria.com.
14: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις και άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρο. Ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στην τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν. Στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες. Απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν. Στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε,

0: Δεν το έχουν και παίζουν. Στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή. Και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι, αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο. Δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος πάντων συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν? Κι όμως, εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι, μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο, να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία, εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις, είτε από θόρυβο, είτε από φωνές, είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ, αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε, στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς, και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως σας ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Στις 15 Αυγούστου, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Σεντράλ και
6: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659.
8: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM
1: 933. 933
0: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
5: Κινητό 6936-7737-77.
3: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
5: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
10: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
14: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια, μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες, μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
6: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
10: Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε στο Sky ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρυοπηγάδι, καθώς και οι περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και τις 12:15 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτή έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή των

0: δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη των απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει να δει το σπίτι του. Διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς, οι οποίοι του απαγόρευσαν τη διέλευση λόγω της ενεξελίξη έρευνας, τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Τονίζει ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών ψάλεται η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου για την προφυλάκηση ή μη του 41 ετών κατηγορούμενου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νέιμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέιμέγγεν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτα εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ.
1: Μόνος του! Κάτω! 93,3.
2: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημερίζουμε όλες και όλους που μας ακούτε και σήμερα στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είμαστε και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα, 12 με 1, μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο στο μικρόφωνο, χώρια ο Γιώργος Ομουρούτης που συνεχίζει τις διακοπές του, αλλά αναντικατάστατη είναι όλη η ομάδα που βοηθάει στην παρουσίαση και στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου, σημαδιακή ημερομηνία, είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο συνάδελφος ο Γιώργος Βραχνός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ακάματος ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί του στο 210-4800-170-174 ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά όπως και άλλες φορές που το έχετε καταφέρει μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται λίγο πάνω δεξιά που λέει «Πες την άποψή σου» και στέλνετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις προτάσεις σας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε μία κάμψη στους φοβερούς ανέμους που δοκίμασαν και συνέχισαν να δοκιμάζουν πολλούς συμπατριώτες, συμπολίτες, συνανθρώπους μέσα από αυτές τις μεγάλες καταστροφές και τις περιβαλλοντικές και τις ανθρώπινες. Τουλάχιστον να σε ελπίσουμε για το καλύτερο στη συνέχεια. Νομίζω ότι η δοκιμασία όλων αυτών των ημερών και μάλιστα σε μία κεντρική περιφέρεια της χώρας, όπως και να το κάνεις, δείχνει ότι πέρα από τις ακραίες συνθήκες υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα εκκρεμωτήτων, ελλειμμάτων, υποθέτω και κάποιων ευθυνών, αλλά όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι ακόμα όσο συνεχίζεται η ιστορία της αντιμετώπισης και της οριστικής κατάσβησης και των τελευταίων εστιών και μέσα από την προσπάθεια για την όποια προσωρινή και μεταβατική ανακούφιση όσων υπέστησαν σοβαρές ζημίες, βέβαια οι ζωές δεν γυρίζουν πίσω, μιλάω για τα σπίτια και τις άλλες καταστροφές, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι και αυτή η υπερβολική πολεμική πολιτικά που έχει ξεκινήσει σχετικά πρόωρη την καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η δημοκρατία. Ακούμε όλες τις φωνές, ακούμε όλα τα σχόλια και νομίζω έχουμε πλέον την εμπειρία όλοι μας και την ψυχραιμία υποθέτω να καταλάβουμε πότε η τόνη είναι υπερβολική και πότε η συζήτηση γίνεται μόνο για τη συζήτηση. Όχι ότι πρέπει να την εμποδίσουμε, γι' αυτό έχουμε ελευθεροτυπία και ελευθεροφωνία και βέβαια κρινόμαστε όλοι και για τα σχόλιά μας και για τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, ιδιαίτερα οι πολιτικοί εκπρόσωποι και οι εκλεγμένοι ηγήτορες. Νομίζω όμως ότι το ουσιαστικό ζήτημα που απασχόλησε όλη την περιοχή της Ευρώπης άλλη μια χρονιά, ίσως περισσότερο και από άλλες φορές, μας οδηγεί στο να κάνουμε όσο μπορούμε πιο σοβαρές συζητήσεις με τους πιο ειδικούς από εμάς, τους ανθρώπους που επιστημονικά ασχολούνται για χρόνια. Γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με έναν από αυτούς, τον κύριο Γιώργο Μπούστρα, που νομίζω είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής εκτίμησης κινδύνου, νομίζω αυτό τα λέει όλα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και παράλληλα είναι κάτοχος της έδρας της UNESCO με ευρύτερες ευθύνες για την ελάττωση, για την αντιμετώπιση και ελάττωση των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κύριε Μπούστρα, είστε στη γραμμή μαζί μας, σας καλημερίζουμε.
1: Βεβαίως, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε πρόθυμα και γιατί θέλουμε να ακούσουμε από σας με την επιστημοσύνη σας, με την εμπειρία σας, με τις μελέτες σας, μια σειρά σχόλια πάνω σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Που δεν είναι μόνο ελληνική, το θυμίζω για τους ακροατές μας, εσείς υπηρετείτε με υπευθυνότητα και τις ερευνές σας και την επιστημονική σας δουλειά, αλλά έχει και την ελληνική διάσταση. Και μια και είμαστε και συμπατριώτες, θα μας πείτε περισσότερα, πιστεύω. Για πέστε μας την πρώτη σας εικόνα.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει, αν θα θέλουμε να δούμε μια καταστροφή, θα πρέπει να την εντάξουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε ένα κλιματικό πλαίσιο και σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο. Στο χρονικό πλαίσιο, αυτό το οποίο είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν ότι στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα στην Ισπανία και στη Γαλλία, είχαμε καταστροφές οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες θανάτους, βιβλικές καταστροφές θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ειδικά για την Ισπανία. Η Γαλλία είχε ένα πάρα πολύ καλά δομημένο εθνικό σύστημα πολιτικής προστασίας, με αεροδρόμιο στη Νιμ, το οποίο εξυπηρετεί με 40-50 πτυτικά μέσα την νότια πλευρά. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη χώρα με παράδοση στην πολιτική προστασία. Η Ισπανία επίσης, ίσως και να έχει, αν ανάλογα με τη χρονιά ένα πολύ μεγάλο αριθμό πτυτικών μέσων. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω για την Ισπανία είναι το εξής, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μόνο την κατασταλτική ισχύ, αλλά έχει και την προληπτική ισχύ. Δηλαδή είναι μια χώρα, επειδή μιλάμε συνέχεια για την πρόληψη, η οποία εφαρμόζεται και πολλά χρόνια πρωτοποριακές μεθόδους πρόληψης σε σχέση με, με τις πυρκαγιές. Και ειδικότερα, και θα δείτε για ποιο λόγο είναι σημαντικό, η περιοχή της Ανταλουσίας. Ποια περιοχή κάηκε φέτος, κατ' επίθεση, κατά το μεγαλύτερο, πώς το λένε, βαθμό, η Ανταλουσία. Ο λόγος ο οποίος το λέω είναι ο εξής. Μιλάμε για την πρόληψη, όλοι μας, πάρα πολύ σωστή. Μιλάμε για την καταστολή, δηλαδή για τα πτυτικά μέσα, για τον αριθμό των πυροσβεστών. Πάρα πολύ σωστό και αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα σωστό μείγμα. Και αυτό το μείγμα θα πρέπει να εμπλουτίζεται από κοινωνική ευθύνη, η οποία δυστυχώς στην περίπτωσή μας απουσιάζει. Παρακολούθησα το πρωί στο σταθμό σας, το τηλεοπτικό εννοώ, τα όσα έχουν να κάνουν με τις συλλήψεις σε σχέση με τις πυρκαγιές οι οποίες ξεκίνησαν στην Βοιωτία και στη Δυτική Αττική. Προφανέστατα πιστεύω στην αθωότητα του καθενός μέχρι το να ανατέλεσει δικήση, αλλά αν όντως αυτά ισχύουν, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνική ευθύνη εδώ πέρα απουσιάζει. Θέλω δηλαδή να πω... Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, απλά για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα που καλά επισημαίνετε, θέλω να πω ότι έχουμε ένα ζήτημα συνολικό ευρωπαϊκό, με την έννοια και της πρόληψης και του συντονισμού και του προγραμματισμού ενεργειών, παρά τις κάποιες μικρές κινήσεις, μικρές αλληλοβοήθειες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μικρές οι κινήσεις και θέλω να
0: έχουν γίνει
1: ότι...
0: βήματα. Για πες,
1: ναι, ειδικά στην Ελλάδα έχει γίνει μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εδώ δεν είναι μόνο πολιτικοί λόγοι, είναι και οικονομικοί λόγοι. Ας μην τους αναζητήσουμε τώρα.
0: Είναι πολύ μικρό να σκέφτεται κανείς μόνο με πολιτικούς χρωματισμούς μπροστά σε περιβαλλοντική κρίση ακραία και όχι μόνο στη χώρα μας. Αλλιώς καταλήγουμε να είμαστε, όπως λέμε, μόνο της μονοκαλλιέργειας.
1: Το πρόγραμμα, βεβαίως, το πρόγραμμα Αιγής εξόπλισε και εξοπλίζει το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας σε σημείο που πιστεύω συγκριτικά θα το φτάσει σε ένα από τα πιο δυνατά από άποψης καταστολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται για πολλά χρόνια ακόμα και στην περιοχή, ήταν, πώς να το πω έτσι, έχει δράσει ευεργετικά σε πολλές περιοχές. Στην περίπτωση την συγκεκριμένη της Βοιωτίας, η οποία καταλήγει στη Δυτική Αττική, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, και προφανέστατα είναι πολύ νωρίς για να αναζητηθούν τα αίτια, θα πρέπει να τελειώσει το συμβάν για να δούμε τι συνέβη, θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχαμε απλά θυελλώδεις ανέμους. Αν δεν κάνω λάθος, από τα δελτία τα οποία ανήρτησαν οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είχαμε ρηπές ανέμων, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, μερικές από αυτές είναι οι ισχυρότερες οι οποίες έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.
0: Και είχαμε και μαρτυρίες πολλών και από αυτούς που δώσαν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, ότι και ακόμα και με τις πόρτες των αυτοκινήτων, είτε των πυροσβεστικών, είτε των οργάνων και των φορέων της αυτοδιοίκησης που βοηθούσαν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν την πόρτα που λέει ο λόγος ανοιχτή. Θέλω να πω, για να το κάνω έτσι εύληπτος όσους μας ακούνε, δεν έχουμε την εικόνα εμείς, αλλά έχουμε νομίζω τη δύναμη της κουβέντας μας και των παρατηρήσεών σας, δεν πρέπει κάποιος να υποτιμάει την ανισότητα των συνθήκων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρηγορήσουμε κάποιον που έχει απώλεια των δικών του ανθρώπων ή ζημίες φοβερές, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό
0: δεν πάμε να κάνουμε αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτετε στη σωστή βάση. Απλά θέλω να πάω ένα βήμα πίσω. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν είχαμε μία συνολική, και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε, μία συνολική αλλαγή κουλτούρας. Δηλαδή το να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά στην εκπαίδευση, να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά στην επιμόρφωση στις μεγαλύτερες γενιές με ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ θα το έλεγα ένα εθνικό σχέδιο παιδείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, όλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελαττώσουμε τους κινδύνους μας, όπως λέει και η έδρα UNESCO την οποία υπηρετώ. Το ζήτημα είναι ότι από τη μία ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και δικαίως τα ξοδεύουμε τα χρήματα, γιατί ο κίνδυνος είναι αυξανόμενος και μπορεί να μην αυξανόμενος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι υπαρκτός και μεγάλος. Από την άλλη, οι ίδιοι οι πολίτες, τις περισσότερες φορές παραμένουμε θεατές. Το λέω υποχάριν, ναι, αστειότητος, δεν είναι αστείο προφανέστατα. Δυστυχώς τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, καθόμαστε ας πούμε και παρατηρούμε τις πυρκαγιές. Θα δείτε και εσείς, και χαίρομαι που ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι και μία, πώς να το πω έτσι, και λίγο κατασταλτική πολιτική σε σχέση με τους εμπριστές ή εν πάση περιπτώσει με τη διερεύνηση των συμβάντων.
0: Έχει φανεί μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, αποτελεσματικότητα.
1: Ναι. Είναι πραγματικά εξοργιστικό ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι αθέλητα, θα έλεγα οι περισσότεροι, ή θελημένα οι λίγοι, ξεκινάνε πυρκαγιές, κάποιες από αυτές οι οποίες καταλήγουν σε πολύ μεγάλα, σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Δεν υπάρχει μια λύση η οποία, να σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχει στο σιρτάρι. Η γενικότερα επιστημονική κοινότητα σε όλη την Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση του πώς θα μπορέσει όλη η κοινωνία να δουλέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο εξέδωσε ένα communication, μια επικοινωνία, μια λευκή, ακριβώς ένα ανακοινωθέν, το οποίο μίλαγε για το πώς πρέπει όλη η κοινωνία να αρχίσουμε να μετέχουμε πάνω στο κομμάτι της πρόληψης, για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τη φύση, γιατί πραγματικότητα είναι, δεν είμαι δασολόγος, πυρομηχανικός είμαι, αλλά έχουμε αφήσει τη φύση εδώ και χρόνια, τα δάση έχουν μπει μέσα στις πόλεις και όχι το αντίθετο, και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Προφανέστατα δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη φύση, δεν είναι εχθρός μας, πρέπει όμως να τη διαχειριστούμε. Όπως το διαχειρίζονταν οι προπαπούδες μας ή οι προπροπαπούδες μας. Αν πάμε 3-4 γενιές πίσω, πολύ καλύτερα από εμάς διαχειρίζονταν, γιατί τη φωτιά την είχαν ως εργαλείο και γνώριζαν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Σε εμάς είναι κάτι ξένο. Εμείς είμαστε επισκέπτες, θα πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον μπαρμπεκιού μας, θα πάμε να ψήσουμε, θα πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, την επίσκεψή μας στο δάσος. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη σχέση.
0: Και είναι πολύ θεατές, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που είπατε, οι προηγούμενες γενιές στην ουσία ήταν δεμένοι, όπως λέω, για το πόσο μπορώ πιο λαϊκά, με το χώμα, ναι, με τον υδρότα, ναι, με το δάκρυ.
1: Να δώσω όμως και μια αισιόδοξη
0: αντιμετώπιση του δάσους. Τώρα είμαστε εμείς ως θεατές.
1: Να δώσω και μια αισιόδοξη διάσταση, αν μου επιτρέπετε, όσο αισιόδοξη μπορεί να είναι. Αυτό το κομμάτι της εισαγωγής παλιών, νέων αλλά παλιών μεθόδων έχει γίνει στο τελευταίο νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, αυτό της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή η προδιαγεγραμμένη καύση και η ελεγχόμενη βόσκηση αναφέρονται εκεί. Προφανέστατα είναι διαδικασίες οι οποίες παίρνουν βάθος χρόνου για να μπορέσεις να μάθεις να τις χρησιμοποιείς με ασφάλεια, και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε, αν ξεκινήσουμε τις προδιαγεγραμμένες καύσεις υπό αυστηρές συνθήκες, στα επόμενα χρόνια δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα μπορέσει να πάει και στις τοπικές κοινωνίες, μετά από πιστοποίηση, μετά από εκπαίδευση κλπ. Και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πρέπει όλοι να λάβουμε μέρος. Υπάρχουν, να το πω έτσι, αιστείες θετικές. Πρέπει να τις αναδείξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παραπέρα. Καλά τα παράπονα, επικοδομητικά τις περισσότερες φορές, αλλά ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας.
0: Νομίζω βοηθάτε.
1: Από όλο το φάσμα του πολιτικού. Από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Βοηθάτε σε αυτό που είπαμε πριν, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, ότι η πολιτική κριτική και η πολεμική μπορεί να στέκει στις δημοκρατίες, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται απλά και μόνο στο ένστικτο, όπως λέω. Και κυρίως μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, εντάξει, έχουμε πάθει και χειρότερες ζημιές στη χώρα, δεν ξεχνιόμαστε. Όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες. Εδώ βγήκε ο Γάλλος πρόεδρος, θα μου πει κανείς ότι τελειώνει η θητεία του. Δεν έχει σημασία. Είναι ο ενεργός πρόεδρος της Γαλλίας και είπε ότι είναι η χειρότερη ζημιά που έπαθε η Γαλλία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τη χειρότερη ζημιά. Είχαμε άλλες φορές τον Εύρο και τα λοιπά. Μην το πω και κουράζω τώρα τους φίλους που μας ακούνε. Αλλά ούτως ή άλλως, εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ο καθένας την αναλογία των ευθυνών του και κάποιος βηματισμός που έχει γίνει, το είπατε και εσείς σωστά, από την Ευρώπη. Εγώ λέω και από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Αλλά είμαστε ακόμη πίσω από την ετοιμότητα, την ανάγκη να έχει.
1: Είναι ένα οριζόντιο θέμα.
0: Την ευρύτερη ανταπόκριση.
1: Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα οριζόντιο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα όπως ήταν πριν 10-15 χρόνια που έλεγες θα έρθει το καλοκαίρι, ξέρεις, θα έχω και τις φωτιές. Οι καταστροφές δυστυχώς, πλημμύρες, διάφορες άλλες καταστροφές, πυρκαγιές κλπ. Δυστυχώς με την ένταση την οποία, το υπόβαθρο της έντασης που δίνει η κλιματική κρίση, δυστυχώς έχουν στεργέψει, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Και βλέπουμε και μια σειρά ακρότητες, εγώ θα λέγω ότι και κάποιοι στον χώρο της δημοσιογραφίας ή ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής βιάζονται πολλές φορές να κατασκευάσουν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ευθύνες και αναφορές. Λέω ένα παράδειγμα, διάβαζα κάποια σχόλια, ας το πούμε, ότι οι ανεμογεννήτριες είναι αυτές που προκάλεσαν ζητήματα, ενώ όπως φάνηκε στη συνέχεια οι πρώτες
1: έρευνες... Είπαμε να μιλήσουμε σοβαρά, αν είναι όπως το λένε, έχετε δίκιο ότι δυστυχώς...
0: Οι αφορισμοί είναι πολλαπλοί.
1: Ναι. Θέλω να σας πω ότι η επικοινωνία του κινδύνου, που είναι κάτι το οποίο πάσχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά πάσχει γενικότερα η Ευρώπη, συμπεριλαμβάνει και την έντυπη και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Και καλό θα ήταν όσοι γράφουν και όσοι δημοσιολογούν να σκέφτονται λιγάκι πριν, γιατί να σας το πω έτσι, είναι πολύ κοντόφθαλμη πρακτική να πεις, ξέρεις, θα χτυπήσω ας πούμε αυτή την κυβέρνηση, την άλλη κυβέρνηση, γιατί με μαθηματική ακρίβεια δυστυχώς μία ή άλλη καταστροφή θα βρει και τις επόμενες κυβερνήσεις. Άρα δεν κερδίζεις κάτι με το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, πρέπει να υπάρχει αντίληψη και θα πρέπει να ανοιχθεί ένας διάλογος και με την κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών χώρων και να γίνουν ορισμένες γενναίες κινήσεις. Γίνονται βήματα, όπως είπαμε, πρέπει να πάμε λίγο πιο γοργά τώρα.
0: Όχι, και φαίνονται και όποιες, ας το πούμε, έγκαιρες προειδοποιήσεις κατά περιοχή που μπορεί κάποιος, μια φωνή ενός πολίτη, ενός φορέα να έχει προειδοποιήσει για κάτι. Δεν φτάνει η προειδοποίηση παρότι έχει τη σημασία.
1: Είναι η επικοινωνία του κινδύνου, όπως είπαμε πριν.
0: Ακριβώς.
1: Επικοινωνία του κινδύνου. Θα σας πω, εντάξει, δεν θα βάλουμε το παράδειγμα του κορονοϊού, αλλά η επικοινωνία του κινδύνου είναι να δίνεις το σωστό μήνυμα στη σωστή ηλικιακή ομάδα, στη σωστή κοινωνική ομάδα, τη σωστή, πώς να το πω έτσι, επαγγελματική ομάδα, η οποία θα το ακούσει με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να το ακούσει. Θυμηθείτε όταν ήμασταν παιδιά, πώς μας αντιμετώπιζαν, ποιο ήταν το μήνυμα που πέρναγαν, πώς μεγαλώνοντας ακούμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η επικοινωνία του κινδύνου. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πολλές από τις εκστρατείες οι οποίες γίνονται σε σχέση με την ευαισθητοποίηση του κοινού, σε σχέση με τις βασικές πυρκαγιές, πιθανώς να μην έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Δεν νομίζω ότι μετράμε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουμε με ένα πολύ οριζόντιο τρόπο. Αλλιώς ακούνε τα παιδιά του TikTok, αλλιώς ακούμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές της τηλεόρασης, αλλιώς θα ακούσουν οι επόμενοι, αλλιώς ακούνε ακόμα μεγαλύτεροι από εμάς. Άρα λοιπόν το μήνυμα αυτό πρέπει να εξειδικευθεί. Και το μήνυμα πρέπει να πηγαίνει συντεταγμένα. Η όποια καταστροφή δεν ακουμπάει εσάς και εμένα μόνο, ακουμπάει όλους μας. Άρα λοιπόν.
0: Και το
1: είναι
0: ζήσαμε
1: σημαντικό
0: αυτό,
1: να ομονοήσουμε.
0: Και σε άλλες καταστροφές στη χώρα μας, αλλά και τώρα και στη Γαλλία και στην Ισπανία που σκοτώθηκαν τουρίστες, είτε γιατί δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως, είτε γιατί δεν είχαν τη σωστή κατεύθυνση για να βρουν κάποια διέξοδο. Αλλά τέλος πάντων, από τη συζήτηση
1: θέλω να σας
0: μας...
1: πω μόνο για την περίπτωση της Γαλλίας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θέλω να σας πω, επειδή έχουμε. Πολύ, πώς να το πω έτσι, το ερευνητικό μου γκρουπ έχει πολύ καλή σχέση με την γαλλική πολιτική προστασία και τους δρόντες. Εκεί πέρα έχουμε projects από χρόνια. Αυτό το οποίο μου λένε οι συνάδελφοι είναι ότι αυτά τα οποία ακούμε, τα οποία αναφέρατε κι εσείς πριν.
2: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom. Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δίνεται βαρύτητα από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Μιλώντας στον Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα μετά τη 1:30 το μεσημέρι, καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται ενώ η υγρασία υποχωρεί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών στο Αιγαίο. Εντοπίστηκε φορτίο αξίας 800.000 ευρώ με προορισμό την Ιταλία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, και μαζί και χώρια, στην θερινή μας εκδοχή και ώρα. Ελπίζουμε η συζήτηση που κάναμε και προηγουμένως με τον καθηγητή τον κύριο Μπούστο να βοήθησε να σκεφτεί ο καθένας ευρύτερα και πιο συνολικά τα ζητήματα και των ευθυνών αλλά και των αιτίων που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όσο μπορούμε για να βρούμε μια κατάσταση καλύτερη στο μέλλον, και θα επανέλθουμε για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα θα θέλαμε με την ευκαιρία μιας επετείου σήμερα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ ότι σαν σήμερα αρκετά χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή το 1991, αν θυμάμαι καλά, ένας κορυφαίος των ελληνικών γραμμάτων, ο ποιητής ο Νικηφόρος Βρετάκος, που είχε γίνει και ακαδημαϊκός προς το τέλος της ζωής του το 1986. Απλά κάνω μία αναφορά για να πάμε σε μία μαύρη επέτειο, σε μεγάλο βαθμό μαύρη, γιατί βλέπω πολλούς να είναι και λίγο μπερδεμένοι ακόμα και σήμερα, 90 χρόνια μετά, αν δεν κάνω λάθος, στη διαδρομή του χρόνου. Μιλάω για την επιβολή της μεταξικής φασιστικής δικτατορίας, που ήταν και βασιλική νομίζω. Θα τα συζητήσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, να μην συνεχίσω εγώ, με τον εκλεκτό καθηγητή που είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και εξαιρετικός παρουσιαστής της ιστορίας για όλους μας. Τον ακούω χρόνια, τον διαβάζουμε, τον έχετε ακούσει πολλές και ευκαιρίες, και θελήσαμε να μιλήσει μαζί μας σήμερα για αυτή τη μαύρη επέτειο, γιατί είπαμε καλό είναι να θυμόμαστε τον κύριο Θάνο Βερέμη. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την ευγενική του ανταπόκριση.
1: Ευχαριστώ εσάς κύριε Στούμπο που με καλέσατε.
0: Εμείς έπρεπε να σας καλέσουμε, γιατί τα ξέρετε όλα απ' έξω και ανακατοντά, όπως λέγαμε μικροί. Αλλά καλό είναι και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι να βοηθούνται από πρόσωπα όπως εσάς, με το δικό σας ιστορικό και επιστημονικό κύρος, λέω, να εξηγήσετε 5 πράγματα για να θυμίσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία μιας δικτατορίας που πολλοί ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι έκανε καλό στον τόπο, αν εξαιρέσουμε βέβαια την παλιγγενεσία του. Όχι, ας το αφήσουμε αυτό και ας ξεκινήσουμε γιατί φτάσαμε στη δικτατορία του 36 της 4ης Αυγούστου.
1: Νομίζω κυριότερη ερμηνεία είναι ο ρόλος του Γεωργίου του Δευτέρου, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα επί τούτο για να την φέρει στην πλευρά της Βρετανίας. Ήταν ένας φιλοβρετανός
0: που μας τον χανάστηλαν οι φίλοι μας οι Βρετανοί με ένα νόθο δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Βέβαια ο πρωταγωνιστής ήταν Έλληνας, ο Κονδύλης, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ο Κονδύλης ήταν ο πρωταγωνιστής και εδώ τα λέμε ο θαυμαστής του φασισμού ήταν ο Κονδύλης. Όχι ο Μεταξάς, ο Μεταξάς δεν είπε και πολλά υπέρ του φασισμού. Βέβαια υιοθέτησε κάποιες συνήθειες, το χαιρετισμό με την παλάμη τεντωμένη απάνω, αλλά πέραν αυτού δεν είχε τεράστια σχέση. Παρακολουθούσε, θα έλεγα, τον Γεώργιο το Δεύτερο. Ήταν δηλαδή όργανο μάλλον του Γεωργίου του Δευτέρου, ενώ ο Κονδύλης είχε το δικό του σκοπό. Υποστήριζε τον Μουσολίνη, γενικώς και για τον Χίτλερ είχε καλά λόγια, αλλά πέθανε νωρίς.
0: Ούτως ή άλλως φτάσαμε στο σημείο, ασχέτως αν ήταν, ας το πούμε, με υποκίνηση μόνο του βασιλιά ή ήταν και πρωτοβουλία του Μεταξά, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Μεταξάς όταν κάνει την δικτατορία ουσιαστικά είναι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι ότι ξαφνικά τον κάλεσε ο βασιλιάς, το λέω για τους ακροατές μας για να είμαστε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένοι.
1: Σωστά.
0: Και ο πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν φρόντισε μαζί με τον συνεργάτη βασιλιά τον Γεώργιο τον Δεύτερο, ναι, να επιβάλλει τη δικτατορία. Σωστά.
1: Απολύτως. Είχε προηγηθεί πρωθυπουργός ο Δεμερτζής, Κωνσταντίνος Δεμερτζής, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, τον οποίον είχε διορίσει ο Γεώργιος. Πρέπει να θυμηθούμε ότι έγιναν εκλογές τον Ιανουάριο του 1936.
0: Πολύ σωστά, βέβαια.
1: Οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά, διότι δεν είχε κανένα κόμμα την πλειοψηφία για να κάνει κυβέρνηση. Δηλαδή κανένα. Τρία ήταν ουσιαστικά τα κόμματα.
0: Τρία μπλοκ, σωστά.
1: Τρία μπλοκ, ναι. Ήταν το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή το Βασιλικό Κόμμα, το Φιλελεύθερο με επικεφαλής το Σοφούλη, το Θεμιστοκλή Σοφούλη, και το ΚΚΕ, το οποίο είχε ένα μικρό ποσοστό της λαϊκής ψήφου.
0: Αλλά έβγαλε για πρώτη φορά βουλευτές τότε ως παλαϊκό μέτωπο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και συνεργάστηκε και με τον Σοφούλη, η περίφημη συμφωνία Σοφούλη-Σκλάβενα, ο Σκλάβινας ήταν ο επικεφαλής του ΚΚΕ, για να κάνουν μαζί κυβέρνηση.
0: Ουσιαστικά ήταν το πρόκριμα, νομίζω, να γίνει ο Σοφούλης, αν τα θυμάμαι καλά, εσείς τα γνωρίζετε, πρώτα πρόεδρος της Βουλής, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Όπου δεν θα είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής αν δεν είχαν ψηφίσει. Απλά δεν τηρήθηκε η επόμενη συμφωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια, μεσολάβησε και ένα άλλο γεγονός. Η παρουσία του Παπάγου στην κυβέρνηση Δεμερτζή ως υπουργού στρατιωτικών. Όμως ο Γιώργος ο δεύτερος δεν τον πήγαινε τον Παπάγο, γιατί ο Παπάγος και άλλοι δύο στρατιωτικοί τον είχαν αμφισβητήσει και τον αντικατέστησε με το Μεταξά. Και έτσι ο Μεταξάς ήταν ήδη υπουργός στρατιωτικών. Όταν πέθανε και ο Δεμερτζής, ο Γιώργος ο δεύτερος διόρισε το Μεταξά διάδοχο του Δεμερτζή, δηλαδή πρωθυπουργό. Και από εκεί αρχίζει πλέον ο ρόλος του Μεταξά, ο οποίος είναι περίεργος. Δηλαδή ο Μεταξάς είναι μια συνήθιστη περίπτωση δικτάτορα, ακόμα και με τα κριτήρια της βαλκανικής ιστορίας, ας πούμε. Διότι όλοι οι άλλοι Βαλκάνοι δικτάτορες, και είναι μια εποχή που είναι όλα τα Βαλκάνια υποδικτατορίες, ακολουθούσαν τους Γερμανούς ή άλλους, ή κυρίως τους Γερμανούς. Ήταν γερμανόφιλοι περισσότεροι. Ο Μεταξάς, λόγω Γεωργίου του Δευτέρου, ήταν βρετανόφιλος. Ο Γεώργιος ο Δεύτερος ήταν απολύτως δοσμένος στη Βρετανία. Είχε περάσει καλά χρόνια εκεί και άλλαξε άρδη.
0: Επέστρεψε και ως βασιλιάς.
1: Επέστρεψε ως βασιλιάς με βοήθεια βρετανική και ήταν πλέον απολύτως όργανο της βρετανικής πολιτικής. Ο Μεταξάς τον ακολούθησε πιστά. Δεν προσπάθησε να εξοκύλει από αυτή την παράδοση και πράγματι έκανε ένα καλό για την Ελλάδα ο Μεταξάς, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό. Ετοίμασε τη χώρα για μια επίθεση από το εξωτερικό. Δηλαδή ποια επίθεση? Αρχικά την Ιταλική, την οποία αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία όπως ξέρουμε, και μετά τη Γερμανική, την οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει γιατί οι Γερμανοί ήταν άλλου είδους μέγεθος. Αυτός ήταν ο Μεταξάς. Ήταν δηλαδή πιστός στο Γεώργιο, αλλά και, ας το πούμε έτσι, και πατριώτης. Και πατριώτης, δηλαδή με τα δικά του κριτήρια βέβαια. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά συντηρητικό πολιτικό, ο οποίος εθνικιστεί στον μεγαλύτερο βαθμό.
0: Και δυστυχώς οπαδό του ολοκληρωτισμού. Αυτό το παραδεχόταν ο ίδιος. Θυμάμαι ότι στο ημερολόγιο του έγραψε ότι είμαστε, λέει, ένα καθεστώς αντικοινοβουλευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ολοκληρωτικό και αντιπλουτοκρατικό, όπως έλεγε.
1: Ναι. Ήταν εχθρός του κοινοβουλευτισμού. Αλλά, όπως είπα, δεν αμφισβητεί κανείς την πολιτική του έναντι της Ιταλίας τουλάχιστον,
0: όχι.
1: Όπου πράγματι έπαιξε ένα ρόλο πατριωτικό.
0: Ούτως ή άλλως, απλά να θυμίσουμε, απλά να το επιβεβαιώσετε εσείς με την καλύτερη σας γνώση, νομίζω ότι την ημέρα που κάνει τη δικτατορία παραιτήθηκαν τρεις υπουργοί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν συνέχισαν, ενώ θα μπορούσε να το δεχτούν αφού ήταν και με βασιλική σφραγίδα το πραξικόπημα.
1: Απολύτως.
0: Αυτοί, νομίζω, οι τρεις υπουργοί κρατήσαν τουλάχιστον ψηλά κάποια σημεία αξιοπιστίας της πολιτικής τάξης και του ρόλου τους, έτσι δεν είναι, απέναντι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι πολιτικοί ήταν και βασιλόφρονες, αυτό είναι το περίεργο. Ήταν βασιλόφρονες και εξαιρετικά συντηρητικοί. Θεώρησαν τη δικτατορία υπερβολή. Και γι' αυτό παραιτήθηκαν.
0: Και σε ένα βαθμό προβληματική ακόμα και για τα οικονομικά. Αν θυμάμαι καλά, το ένα ήταν ο Υπουργός των Οικονομικών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Και βέβαια μετά είχαμε τις διώξεις, να το πούμε για όσους μας ακούνε, από εξαιρετικά πρόσωπα της Δημοκρατικής Παράταξης ευρύτερα, θα έλεγα, διότι τι να πω τώρα, να πω για τον Σβόλο, να πω για τον Σοφιανόπουλο, αριστερά, το Θεμιστοκλή Τσάτσο, τώρα αυτά θυμάμαι επιγραμματικά.
1: Η αριστερά και το κέντρο ήταν αντιδικτατορική βέβαια, και εδώ φαίνεται και η η διαφορά του μεταξύ από αυτούς όλους τους άλλους. Δεν αγάπησε κανείς το μεταξά. Υπήρξε μια στιγμή μεγαλείου του που ήταν η μέρα της κήρυξης του πολέμου από τους Ιταλούς, όπου ο μεταξάς έπαιξε το ρόλο του πράγματι σαν καλός πατριώτης.
0: Και επειδή πολλές φορές τα πολιτικά πάθη επανέρχονται με διάφορες εκδοχές, απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι παρότι έγινε η επιβολή της δικτατορίας, και να μας πείτε και ένα σχόλιο γι' αυτό, προσπάθησαν τα δύο βασικά μπλοκ, νομίζω ήταν δύο-τρία ανδρείες από τη μια πλευρά και την άλλη, να συναντήσουν τον βασιλιά για να τον πείσουν να πάρει κατά κάποιο τρόπο πίσω, να εξομαλύνει την κατάσταση. Αλλά δεν το κατάφεραν. Και αν θυμάμαι καλά, από τη μία πλευρά ήταν ο Ντίνος ο Τσαλδάρης και από την άλλη ήταν ο Παπαναστασίου, έτσι δεν είναι?
1: Ο Μιχαλακόπουλος, νομίζω, ναι. Παπαναστασίου επίσης, ναι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτοί όλοι πράγματι ήταν εναντίον της δικτατορίας. Ο Μεταξάς εναντιώθηκε στους κοινοβουλευτικούς γενικώς, τους έβγαλε από τη μέση. Η κυβέρνηση που επέλεξε για να τον υπηρετεί ήταν όλοι πρόσωπα που γνώριζε ως κοινοβουλευτικός, γιατί είχε υπάρξει κοινοβουλευτικός ανήρ χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε μια φρουρά από ημέτερους οι οποίοι έγιναν όλοι υπουργοί, και μερικοί από αυτούς δεν ήταν τελείως ανίκανοι, άλλοι πάλι λιγότερο ικανοί. Το βέβαιο είναι ότι ο Μεταξάς ήταν, όπως είπατε σωστά, κατά του κοινοβουλευτισμού, το έλεγε καθαρά και εξάστερα, και κατά του κομμουνισμού. Κυνήγησε τους κομμουνιστές όσο λίγοι. Το ενδιαφέρον είναι ότι έλαβε την ευλογία, αν δεν είναι ψεύτικο το γράμμα, που δεν φαίνεται να είναι, του Ζαχαριάδη, του επικεφαλής δηλαδή του ΚΚΕ, ο οποίος είπε θα πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα και λοιπά, και για τη Σοβιετική Ένωση παρεπιπτόντως.
0: Ήταν το μπλοκ απέναντι στον ναζισμό με αυτή την έννοια, αλλά τουλάχιστον σε αυτό ο Ζαχαριάδης, από ό,τι δέχτηκε η ηγεσία και ιστορικά του ΚΚΕ, ήταν ότι τήρησε αυτή τη στάση, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Τώρα όσον αφορά για τον κοινοβουλευτισμό μας, απλά να πω στους ακροατές μας ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, ότι πολλές φορές, επειδή νομίζουμε ότι όπως ο Χίτλερ ή ο Μουσολίνι, που είχαν και τα δικά τους κόμματα στην πραγματικότητα, που είχαν καταγραφεί και ισχυρή εκλογή, δεν ήταν απλά μια ομάδα επιτελαρχών. Ο Μεταξάς από αυτή την άποψη είχε για αυτή τη διαφορά. Δεν είχε κανένα κόμμα από πίσω του. Ήταν στην αντιβενιζελική παράταξη, αλλά νομίζω στις εκλογές αυτές που είχαν γίνει δεν είχε πάρει πάνω από 5%.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια ελάχιστη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θυμάμαι, 5-6 είχε βγάλει. Και παρόλα αυτά έγινε πρωθυπουργός και δικτάτορας. Λοιπόν, άρα συμβαίνουν όλα πολλές φορές. Αν οι επικεφαλείς των δημοκρατιών είναι, όπως λέμε, μπόση, για να μην πω άλλη φράση τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει. Τώρα ένα σχέλος για τα οικονομικά θα ήθελα να μας πείτε. Από όσα έχω διαβάσει, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε περισσότερα, ο Μεταξάς έλεγε ότι έπρεπε να ενισχυθούν οι ανταλλαγές, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, γιατί σε αυτό το θέμα ήταν πιο προσεκτικός, ας πούμε, στις ανταλλαγές, όπως λέμε, τις εμπορικές. Τις βελτίωσε καθόλου ή απλά ήταν μια διακηρυκτική λογική?
1: Ήταν περισσότερο μια διακηρυκτική λογική. Έγιναν προσπάθειες να βελτιωθούν οι οικονομικές σχέσεις με τους Γερμανούς. Υπήρξαν Γερμανοί με τους οποίους συνεργάστηκε ο Μεταξάς, αλλά δεν έφτασε πολύ μακριά, γιατί οι Εγγλέζοι τον παρακολουθούσαν ανελιπώς, και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Πάντως η πολιτική του, πρέπει να πω σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσει κανείς τον αυταρχισμό του και το ότι κυνήγησε όλους τους ιδεολογικούς αντιπάλους, ήταν σόφρον πολιτική. Δεν ήταν δηλαδή ανόητος κάθε άλλο. Το μόνο που δεν ήταν, ήταν ανόητος. Και ετοίμασε την Ελλάδα όσο μπορούσε πράγματι να αντιμετωπίσει με επιτυχία, αυτό πρέπει να το πούμε, την Ιταλική επίθεση.
0: Ναι, και νομίζω ότι και πριν έχουμε την εκτροπή τη δικτατορική, ακόμα και ο Βενιζέλος λίγο πριν πεθάνει, σε συνεννοήσεις που είχε κάνει, δεν έβλεπε αποτρεπτικά μια σύμπλευση ακόμα και με το Μεταξά, παρά ότι ήταν αντίπαλοι από το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα είπε για το Γιώργιος, μπράβο στο Γιώργιος, χαρητεία, έδειξε έτσι έναν ενθουσιασμό, γιατί και μετά και ο Βενιζέλος ήταν αγγλόφιλος, ανήκε σε αυτό το στρατόπεδο ας πούμε.
0: Και θεωρούσε ότι με μία έννοια θα υπάρξει κάποια, ας το πούμε, συστηματική συνέχεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω τώρα με την εμπειρία σας, και είναι περισσότερο και ιστορικό, αλλά είναι και λίγο, πώς να το πω, ψυχολογικό. Το γεγονός ότι την ίδια εκείνη περίοδο είχαν φύγει από τη ζωή μεγάλες προσωπικότητες, ο Βενιζέλος λίγο μετά, ο Τσαλδάρης, ο Παναγής Τσαλδάρης, έτσι δεν
1: πράγματι,
0: είναι.
1: Πράγματι.
0: Και ποιος άλλος, και ο Κονδύλης νομίζω, εκείνη τη χρονιά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είχε κάπως αφήσει και, το τοπίο, όπως λέμε, σχετικά ακέφαλο, έτσι δεν είναι.
1: Και ο Παπαναστασίου λίγο αργότερα.
0: Σωστά, σωστά, και ο Παπαναστασίου.
1: Και επίσης και ο Δεμερτζής.
0: Ως πρωθυπουργός που βρέθηκε στο παραβάλι του, νομίζω, τον βρήκαν την άλλη μέρα, έτσι δεν είναι.
1: Και τον αντικατέστησε ο Μεταξάς αμέσως.
0: Σωστά. Και τέλος πάντων, η γενική εκτίμηση και στρατιωτικά είναι αυτό που είπατε, ότι προετοίμασε τουλάχιστον τη χώρα σε σχέση με την επερχόμενη επεκτατικότητα, επιθετικότητα και πολυπλοκή κατάσταση του Μουσολίνη των Ιταλών. Άλλωστε, γι' αυτό και στο χειρισμό της Τίνου προσπάθησε σχετικά χαμηλά η αντίδραση, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Να ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιο ήταν το υποβρύχιο, την εθνικότητα
0: επισήμως,
1: του
0: υποβρύχιου. Επισήμως, ναι.
1: Επισήμως που εμβόλυσε το ελληνικό πλοίο.
0: Εντάξει, ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα από εσάς, επειδή ήταν εκτός από το χαιρετισμό των φασιστικών, τέλος πάντων άρχαιο ελληνικό, όπως έλεγε ο Μεταξάς.
1: Καλά.
0: Το γεγονός ότι δοκίμασε ακόμα, αν θυμάμαι καλά, διέλυσε και τους προσκόπους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί παρότι ο βασιλιάς του έλεγε όχι, γιατί γνωρίζουμε τη διαδρομή και των προσκόπων, αλλά έφτιαξε το άλλο το σώμα, την ελληνική οργάνωση νεολαίας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα προσπάθησε να επιδράσει έστω και καθυστερημένα ως δικτάτορας στο θέμα της νεολαίας και μίλαγε για.
1: Προσπάθησε να μιμηθεί λίγο, ναι, ένα κακέκτυπο της.
0: Ένα κακέκτυπο,
1: ναι. Του ιταλικού φασισμού.
0: Και ούτως ή άλλως άρχισε από τότε έτσι να κάπως να επιβάλλεται πολύ ισχυρά. Φύγαμε από το όνειρο του μεγάλου ελληνισμού, άστα από τα σωστά ας πούμε της αδικοχαμένες πατρίδας, αλλά ήταν το γεγονός ότι μίλησε για τον περιβόητο τρίτο πολιτισμό, έτσι δεν έλεγε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά πρέπει να τον πιστώσουμε και με μερικές καλές στιγμές. Ας πούμε, ήταν από τους αντιβενιζελικούς, από τους φιλοβασιλικούς, ο μόνος ο οποίος θεώρησε ότι η μικρασιατική εκστρατεία ήταν καταδικασμένη, ότι δεν είχε καμιά πιθανότητα επιτυχίας, και όταν του ανέθεσαν να αναλάβει την αρχηγία αρνήθηκε διαρρήδην. Είπε δεν υπάρχει πιθανότητα να πετύχει αυτή η εκστρατεία, αρνούμε με φανατισμό.
0: Καλά κάνει και το θυμίζετε, γεγονός είναι αυτό, και αν θυμάμαι καλά ήταν και ο βασικός επιτελάρχης του τότε βασιλιά του Κωνσταντίνου, πριν μιλάμε τώρα στους
1: Απολύτως,
0: πολέμους
1: ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ναι,
0: ήταν πρόσωπο που σημάδεψε την ιστορία της χώρας, να μην το ξεχνάμε.
1: Αναμφίβολο.
0: Και τα κρατάμε παρότι ήταν ταραχώδης η περίοδος, γιατί ο εθνικός διχασμός, όπως λέμε, ουσιαστικά τότε ανάμεσα στους βασιλόφρονες και στους βενιζελικούς, νομίζω ότι ήταν βαριά.
1: Αυτό προετοίμασε την κατάσταση για και την δικτατορία του Μεταξά.
0: Το έφλεκτο έδαφος, ας το πούμε έτσι, γιατί
1: ναι,
0: πάμε
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Στις σημερινές μέρες που λίγο πολύ έχουμε άλλες φωτιές βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι η τελική αποτίμηση, αν κρατιέται, κρατιέται για το όχι, όχι απλά του Μεταξά, αλλά και το παλαϊκό όχι όλων στρατιωτικών λαού και τα λοιπά. Και το γεγονός ότι, πώς το λέγαμε, η γραμμή των οχυρών επάνω που σε ένα βαθμό είχε προετοιμάσει, που να φανταστεί ότι θα γινόταν από 15 πάντες η εισβολή μετά των ναζιστικών στρατευμάτων, έτσι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Ούτως ή άλλως λοιπόν εμείς μπορούμε να πούμε ότι οι εκτροπές οι δικτατορικές σημάδεψαν τη χώρα μας με όλες τις συνέπειες, κρατάμε τα θετικά αυτά που μιλήσαμε και νομίζω ότι καλό είναι ότι θυμίσαμε μαζί σας τη σημασία αυτής της ημέρας και όλης εκείνης της περίοδου για να προσέχουμε, για να έχουμε, όπως λέμε, δημοκρατική έκφραση και δημοκρατική πορεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Με μια ποιότητα και ουσιαστική, να το πω έτσι, δημοκρατική πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βερέμη, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συμβολή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε, νομίζω. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, και εσείς.

Αυτά λοιπόν για τη σημερινή μαύρη επέτειο. Απλά κρατάμε για λόγους ιστορικής μνήμης αυτά που συζητήσαμε με τον εκλεκτό καθηγητή τον κύριο Βερέμη. Απλά θα ήθελα σε σχέση με τη συνέχεια του μεταναστευτικού που είπαμε δύο κουβέντες χθες με έναν άλλον καλό μας συνομιλητή, τον κύριο Παπαγιαννάκη, που είναι διαρκώς επί του πεδίου. Επειδή δημοσιεύτηκαν κάποια στοιχεία και μέσα από την αφορμή μιας διένεξης, θα μιλήσουμε και αύριο για αυτά, γιατί σήμερα γίνεται, όπως ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού, η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συζητήσουν το μεταναστευτικό. Θα επανέλθουμε λοιπόν αύριο. Αλλά ήθελα να πω ότι με βάση τα στοιχεία δικαιώθηκε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ότι είναι μεγαλύτερες οι ροές, οι πραγματικές ροές, οι μεταναστευτικές προσφυγές προς την Ιταλία, ήταν η απάντησή του προς την κυρία Μελώνη, που στην πραγματικότητα ήταν διπλάσιες σε σχέση με αυτές που πήγαν στην Ισπανία. Το λέω αυτό όχι γιατί έχει κανείς το απόλυτο δίκιο ή η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων είναι θέμα μόνο της Ιταλίας, μόνο της Ελλάδας, μόνο της Ισπανίας, τα είπαμε και χτες. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια ή έστω και μόνο το ένα μάτι μπροστά στην τεράστια οικονομικο-πολιτική άθλια κατάσταση στην Αφρικανική Ήπειρο και στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τι γίνεται και νομίζω είμαστε ακόμα και στην κόψη του ξηραφιού. Ποια θα είναι η εξέλιξη? Από τη μια μας λέει ο κύριος Τραμπ ότι όλο κάνει συνομιλίες γιατί το προτείνουν οι άλλοι, λες και αυτός δεν τις θέλει. Και από την άλλη βλέπουμε να συνεχίζεται η ένταση με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Πάλι καλά που δεν έχουμε ακόμα τεράστιες κορυφώσεις στις τιμές της ενέργειας, προς το παρόν τουλάχιστον. Και ένα τελευταίο, για να δούμε πώς κινείται ο κύριος Τραμπ. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το στοιχείο που παρουσιάσαν Αμερικανοί αναλυτές, ότι παρά τις επιβολές, τα μπρος πίσω, αλλά σε δόσεις, αναμνηστικές δόσεις για υπερβολικούς δασμούς και άλλα τινά, τελικά το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε διαρκή άνοδο και όχι μείωση, όπως ισχυριζόταν ότι με τις πολιτικές των δασμών κλπ. θα το αντιμετωπίσει. Έχουμε καιρό ακόμη, έχουμε καιρό μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ της Αμερικής, αλλά ούτως ή άλλως να θυμόμαστε ότι μόνο με βερμπαλισμούς και τυχοδιοκτικές κινήσεις ή διακηρύξεις δεν αντιμετωπίζονται τα κορυφαία γεωπολιτικά μεγέθη ή και τα τεράστια οικονομικά μεγέθη ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, για να μην λέμε μόνο για τα δύσκολα και τα προβληματικά, μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση μια είδηση που διάβασα στις ελληνικές εφημερίδες, ότι έχουμε τον πιο νεαρό καθηγητή πανεπιστημίου όλων των εποχών, στα 18 και περίπου μισό στην Αμερική. Ένας νεαρός από τα καταπληκτικά μυαλά που βγαίνουν σε διάφορες χώρες. Έχουμε και στη χώρα μας πολλές φορές μικρούς και νέους συμπολίτες που ξεχωρίζουν. Πρόσφατα είχαμε και τις επιτυχίες στις εισαγωγικές. Λέω λοιπόν ότι ας κρατήσουμε αυτό το παράδειγμα, ότι η μόρφωση είναι βασικό όπλο και συνεχίζουμε προσπαθώντας να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με την λογική, το ρεαλισμό και τις επιλογές μας που έχουν τις συνέπειές τους είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό. Σας καλημερίζουμε και επανερχόμαστε αύριο με όλους τους φίλους και τις φίλες. Διοκτικές κινήσεις ή διακηρύξεις δεν αντιμετωπίζονται τα κορυφαία γεωπολιτικά μεγέθη ή και τα τεράστια οικονομικά μεγέθη ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, για να μην λέμε μόνο για τα δύσκολα και τα προβληματικά, μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση μια είδηση που διάβασα στις ελληνικές εφημερίδες, ότι έχουμε τον πιο νεαρό καθηγητή πανεπιστημίου όλων των εποχών, στα 18 και περίπου μισό στην Αμερική. Ένας νεαρός από τα καταπληκτικά μυαλά που βγαίνουν σε διάφορες χώρες. Έχουμε και στη χώρα μας πολλές φορές μικρούς και νέους συμπολίτες που ξεχωρίζουν. Πρόσφατα είχαμε και τις επιτυχίες στις εισαγωγικές. Λέω λοιπόν ότι ας κρατήσουμε αυτό το παράδειγμα, ότι η μόρφωση είναι βασικό όπλο και συνεχίζουμε προσπαθώντας να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με την λογική, το ρεαλισμό και τις επιλογές μας που έχουν τις συνέπειές τους είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό. Σας καλημερίζουμε και επανερχόμαστε αύριο με όλους τους

προσπαθώντας να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με την λογική, το ρεαλισμό και τις επιλογές μας που έχουν τις συνέπειές τους είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό. Σας καλημερίζουμε και επανερχόμαστε αύριο με όλους τους φίλους και τις φίλες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό πιστικό Γρεβενών. Προσγέ, πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό. Μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κάλεσε πριν τη τηλεδιάσκεψη τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας υπογράμμισε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο που έγινε στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστη προσποιούμενη τον λογιστή της κόρης της και με το επιχείρημα της δήθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, την έπεισαν να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μια γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ίρις Τιοκάσας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω και εσείς να είσαστε καλά. Και το λέω αυτό για να στείλω το μήνυμα στη φίλη μου, την πολύ καλή μου φίλη και συνάδελφο, τη Μικαέλα Θεοφίλου. Με είδε στον ύπνο της. Μικαέλα, είμαι καλά μέχρι στιγμής. Δεν με είδε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως σου λέει, Χριστινάκη μου, ξέρω μπαίνεις στο ραδιόφωνο, πώς είσαι. Ξέρω εγώ ένα λουμπάγκο μόνο με βασανίζει. Κάτι ενέσεις που χτυπάνε στο στομάχι. Έχω κάτι μικρανίες. Αλλά κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε στο Sky 100,3, στην ώρα που το τελευταίο εβδομάδα, δεύτερη διανύουμε. Μας έχετε συνηθίσει, γιατί εδώ είμαστε λόγω του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τις καλύψεις ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και οι υπόλοιποι. Μία εβδομάδα που και ένας μήνας που ξεκίνησε πολύ αρνητικά, πολύ κακό ποδαρικό έχει γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στην παρούσα φάση, η εικόνα από τα μέτωπα με αυτήν θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως είναι λίγο καλύτερη. Νωρίτερα, άλλωστε, και ο κ. Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, αυτό έδωσε, αυτή την εικόνα έδωσε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι από το μεσημέρι και μετά, 1,5, 2, 2,5, 3, εκεί που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουμε και την υγρασία. Εκεί είναι. Αυτό το διάστημα είναι που φοβόμαστε όλοι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως επίσης θα δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών. Είναι τηλεδιάσκεψη. Γιατί είναι σημαντική, γιατί μας αφορά. Μετά το και μισή της ώρας θα μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη είναι πιλότος ελικοπτέρων, πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Ζει στην Αυστραλία, εκεί την έχουμε εντοπίσει. Επί 15 χρόνια πετούσε. Και ερχόταν εδώ και σε αποστολές. Το μεγαλύτερο από ό,τι μας είπε κομμάτι των αποστολών της ήταν εδώ στη χώρα μας. Έχει λοιπόν εμπειρία. Αυτό που θέλουμε είναι από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα την ώρα μιας τέτοιας αποστολής. Γιατί είναι αποστολή και μάλιστα είναι πάρα πολύ σκληρή αποστολή, όπως και χθες τα συζητάγαμε. Αλλά επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να μας ακούτε συνεχώς, θα επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Τι κάηκε και τι. Ποιο είναι το αποτύπωμα πια από εδώ και πέρα, πώς θα πρέπει να ζούμε στη Δυτική Αττική, μαζί με τον Αλέξανδρο Μητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε εκεί γύρω στο παρατέταρτο με παραδέκα της ώρας. Καλό μεσημέρα λοιπόν. Γιώργος Βραχνός είναι στον ήχο μας σήμερα, η Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και ξεκινάμε. Έχουμε πολλά, όπως ακούσατε, να χωρέσουμε μέσα σε μία ώρα. Μαζί μας ο κύριος Σάκης Μπαρδάκης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε, κύριε πρόεδρε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχωρέστε με για τη φωνή, πολύ συμπεριστρέψαμε τα παιδεία και είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι.
0: Τι λέτε τώρα? Εμείς πρώτον σας ευχαριστούμε, δεύτερον σας ζητούμε συγγνώμη αν κάποιες φορές θέλουμε περισσότερα από ό,τι μπορείτε να δώσετε, όχι επειδή δεν θέλετε, γιατί μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τα συλληπιτήριά μου και σε εσάς, γιατί οι απώλειες είναι απώλειες.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των συναδέλφων μας και του πιλότου του ουρανού. Τι να πει, τραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς αυτά έχει όμως η φύση της δουλειάς μας. Ξέρεις ότι ξεκινάς το πρωί να πας στην εργασία σου και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες. Αυτό πρέπει να γίνει όμως η εξαίρεση, να μην το συνηθίσουμε, να μην συνηθίσουμε να ζούμε διασυμβάντα, να γίνομαστε συνεχώς καλύτεροι, να υπάρχει πρόληψη και προετοιμασία ακόμα περισσότερη.
0: Είναι δύσκολο, ποτέ δεν μπορείς να το συνηθίσεις, προχωράς. Έχουμε μάθει να, όταν είμαστε στο πεδίο, ο καθένας στο δικό του, ενώ από το δικό του το μετερίζει, να είμαστε επαγγελματίες. Το μετά είναι βέβαια το πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή ήσασταν στην Ψάθα, από ό,τι με ενημερώνει η Περσαμπόλια, κύριε πρόεδρε, ποια είναι η εικόνα, κύριε Μπαρδάκη, από το μέτωπο εκεί?
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση χθες στην Ψάθα. Δώσαμε μεγάλη μάχη πήγες, δυνάμεις και αέρια μέσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς ενεργούσαν πεζοπόρα τμήματα, καθώς μετά την καθήλωση λόγω του σκότους των αεροσκαφών δεν μπορούσαν να ενεργήσουν. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο βάρος δόθηκε στις επίκειες δυνάμεις, στα πεζοπόρα τμήματα των ειδικών δυνάμεων των δασικών επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή από το πρωί η μάχη επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και την κορυφή του Κιθερώνα, καθώς και στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα, και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με μηχανήματα έργου που έχουν διατηρηθεί από τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, προσπαθούμε να ανοίξουμε διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλη αυτή η κόπωση που υπάρχει από τις συνεχόμενες πυρκαγιές αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς και οι αναζωπυρώσεις οι οποίες μας απασχολούν, κρίνουν πλέον το έργο μας πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Πραγματικά τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χθες μέχρι το μεσημέρι, για να είμαστε ειλικρινείς, ήμασταν και βλέπαμε μια καλύτερη εικόνα, και από το μεσημέρι και μετά αναζωπυρώθηκε και κοψοχολιαστήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά εκεί στη Λούμπα, και φοβούμενοι μην τυχόν πάει παρακάτω η πυρκαγιά. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Κρατάω όσα είπατε, γιατί θέλω να εστιάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Την ώρα λοιπόν που εσείς δίνετε αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση για το δικό μας το καλό, έγινε κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες, συνάδελφοί σας, όπου είχαν πάει στην κατάσβεση, βρήκαν επιστρέφοντας πίσω και κάπου τα μεσάνυχτα κατακαμένοι και ταλαιπωρημένοι, τα αυτοκίνητά τους λαϊλατημένα.
1: Πολύ σωστά. Όσο δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες, κάποιοι επιτίδη ακόμα προσπαθούν να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Φανταζόμαστε όμως, έχουμε κάποιες σκέψεις στο μυαλό μας περί τίνος πρόκειται. Άνοιξαν κάποια αυτοκίνητα, προκάλεσαν φθορές, κλοπές, πήραν τα ζαντολάστιχα του συναδέλφου. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε αυτό, γιατί το ξύμερο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος που του κλάπηκαν τα ζαντολάστιχα του αυτοκίνητου και έπαθε αυτές τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, οι οποίες ξεπερνούν τα 1000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άδεια κανονικά, η οποία άδεια έπειτα από διαταγή του πυροσβεστικού σώματος κόπηκε για να βρίσκεται στο πεδίο των μαχών.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε πως αυτός ο άνθρωπος έχει υπομειστεί αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό βάρος και λόγω της ακύρωσης των προγραμματισμένων του διακοπών, οικογενειακών διακοπών με ξενοδοχεία, εισιτήρια κλπ. Σύν ότι πήγε στις πυρκαγιές, σύν ότι γύρισε και βρήκε το αυτοκίνητό του κατεστραμμένο.
0: Σε αυτή είναι ένα συμβάν το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, ή σας έχει συμβεί να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Τέτοιο πράγμα δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να έχει γίνει πάλι κάτι παρόμοιο. Θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος δεν έχει, παρότι μάλλον έχει ασφάλεια κλοπής, το αυτοκίνητο δεν είναι ασφαλισμένο για ασφάλεια κλοπής, πλην όμως δεν τον καλύπτει ασφάλεια για κλοπή μόνο των ζαντολάστικων. Δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο έχουν πάει όλα στραβά αυτές τις δύο μέρες.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να, τύπο αποζημίωση, μπορεί να διεκδικηθεί? Κάτι έχει νόημα?
1: Από εχθές, όταν και μάθαμε το περιστατικό, ήρθαμε άμεσα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ενημερώσαμε για την κατάσταση και ζητήσαμε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να αποζημιωθεί ο συνάδελφος αυτός, είτε μέσω του αρχηγείου είτε μέσω του Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να αποζημιωθεί.
0: Πάντως είναι τρέλα, θα είμαι ειλικρινής, είναι τρέλα όλο αυτό, είναι σοκαριστικό.
1: Είναι τρέλα όλο αυτό που ζούμε γενικότερα. Είναι τρέλα οι ατελείωτες ώρες στα πεδία των μαχών. Είναι τρέλα ότι πας στην εργασία σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω. Είναι τρέλα ότι ακούμε συνέχεια για πρόληψη και τους ανθρώπους που έχουμε, τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, να κάθονται το χειμώνα και να πληρώνονται από το Ταμείο Ενεργείας, να μην τους χρησιμοποιούμε για να συμμετέχουν στην πρόληψη του χειμώνα. Είναι τρέλα ότι διαφημίζουμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε φορά είτε θρυνούμε νεκρούς είτε ακόμα περισσότερα σπίτια καμένα. Επίσης μία τρέλα είναι ότι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, που είναι η ραχοκοκαλιά του πυροσβεστικού σώματος θέσεως πυρόσβεσης, αριθμεί μόνο 1.450 άτομα. Ενώ έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να ενισχυθούν οι δυνάμεις αυτές, να ανοίξουν δύο ακόμα ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε Έτωρο, Καρδανία και Χαλκιδική, και να ενισχυθούν τα πεζοπόρα τμήματα της χώρας.
0: Φαίνεται απολύτως λογικό το αίτημα, απολύτως και βλέποντας και παρακολουθώντας και τις εξελίξεις, δηλαδή επί του πεδίου, πόσο μεγάλη ανάγκη σας έχουμε και πόσο λίγοι πραγματικά είσαστε, όχι στο πεδίο, αριθμητικά λίγοι. Πού κολλάει η προσπάθεια ενίσχυσης του σώματος?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη το ότι είμαστε λίγοι από την ανάκληση αδειών που έβγαλε το πυροσβεστικό σώμα. Διότι αν είχαμε επαρκείς πυροσβέστες, δεν θα υπήρχε καμία ανάκληση των αδειών των πυροσβεστών ώστε να ενεργήσουν στα πεδία. Και μην ξεχνάτε ότι οι παράλληλες πυρκαγιές είχαμε μεγάλες σε Αθήνα, είχαμε στην Πάρο, στην Κρήτη και κάποιες ακόμα πανελλαδικά. Το που κολλάει το σύστημα ώστε να πάρει πυροσβέστες, θα βγει το Υπουργείο όπως πάντα και θα πούν η κυβέρνηση και θα επικαλεστούν πως έχουμε κάνει προσλήψεις 600, 600, 500. Δεν μας λένε όμως πόσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις παράλληλα με τις προσλήψεις. Γιατί κάτι μας λέει ότι οι συνταξιοδοτήσεις είναι παραπάνω από τις προσλήψεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει το Υπουργείο λοιπόν από την χρονολογία της σύστασής του και έπειτα να κάνει μία αναθεώρηση το πώς μπορεί και πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα. Πλέον έχουν αλλάξει κι άλλο οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι ανάγκες, χρειαζόμαστε κι άλλο προσωπικό. Έχουμε καταδύσει γραφική να το λέμε. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί έτσι είναι και φαίνεται.
0: Θα σας πω κάτι. Ντρέπομαι που κάνω αυτή τη συζήτηση. Δεν τιμά κανέναν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε για την ενίσχυση του σώματος, να μιλάμε για τις ανάγκες, να μιλάμε για τα βαρέα ανθυγιεινά, να μιλάμε για τον εξοπλισμό σας. Δεν θα έπρεπε καν. Αν κάποτε στο παρελθόν όλο αυτό ήταν μια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα το μέγεθος ή δεν ήμασταν σε αυτή τη φάση, τώρα πια δεδομένης και της κατάστασης, το πόσο έχουν αλλάξει το κλίμα και πόσο έχει δυστυχώς γίνει άγριο και αυτό, δεν θα πρέπει καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και επιμένουμε στην ενίσχυση του προσωπικού. Ακούμε νούμερα 18.000 πυροσβέστες, πιο πολύ από ποτέ. Θέλουμε όμως στοιχεία τα οποία να μας πούν ακριβώς πόσοι από αυτούς είναι στα παιδιά των μαχών. Και δίνουν τη μάχη της δασοπυρόσβεσης. Γιατί όταν, για παράδειγμα, φτιάχνεις νέα ανακριτικά τμήματα και δεν προσλαμβάνεις νέους υπαλλήλους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάνε και πλαισιώνουν αυτά τα τμήματα, στερούνται από τη δασοπυρόσβεση, σωστά. Άρα είσαι μείον. Άρα θες ενίσχυση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την ενίσχυση και μετακίνηση δυνάμεων που έχει γίνει από τη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, τις ΕΜΟΔΕ της Θεσσαλονίκης, όπου οι συνάδελφοι έρχονται με 130 καθημερινά στην Αθήνα για να μας βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης, όπως και για παράδειγμα η ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων, η οποία μετακινήθηκε, παρότι ήταν σε βάρδια, συναδελφοί μας, μετακινήθηκε αργά τη νύχτα προς Θεσσαλονίκη για να μεταβεί και αυτή με τη σειρά της στην Αθήνα, άϊπνοι, κουρασμένοι, για να βγάλουν ένα εξαντλητικό ακόμα 24 ώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, τα είπατε όλα. Περιγράψατε όχι απλώς μία κατάσταση, περιγράψατε αυτό που ζείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο στους συναδέλφους να περάσει αυτός ο βαρβοθάς και μετά θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Και να είμαστε και εδώ όλοι δίπλα σας
1: για
0: το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γιατί πρώτον, το φθινόπωρο έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε εσείς και να ζητάμε από εσάς τη βοήθεια. Δεν πάβει, δεν είσαστε εποχικοί πια, δεν εντίθεται τέτοιο ζήτημα. Κάθε εποχή έχει πια την ανάγκη τη δική σας. Ας το αντιληφθούν όσοι πρέπει να το αντιληφθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, και για την εικόνα της πυρκαγιάς, του μεγάλου μετόπου. Καλύτερη, κρατήστε το, αλλά κυρίως αυτό το απίστευτο που του συνέβη, τουλάχιστον σε έναν που και του κόπηκε η άδεια και του φάγανε το αυτοκίνητο, του το βανδάλισαν και που πήραν ό,τι μπορούσαν να το πάρουν, το κλέψαν δηλαδή, είναι ένα τρελαίνεσαι πραγματικά. Την ίδια ώρα πάμε λίγο στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και να κάνουμε μια πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένα τεράστιο καμπανάκι και για την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν επί εδάφους Αφρικής, είναι όμως θύλακας. Μπορεί να λένε ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή εθελοτυφλεί και υπάρχει υποκρισία. Όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κωνσταντίνος Φίλης, λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, Κωνσταντίνε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σοβαρό. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Σοβαρό είναι καταρχάς από τη στιγμή που έχουμε την μαζική είσοδο μεταναστών και προσφύγων. Το προφίλ τους δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς, που είναι περίπου τα 2/3 του τοπικού πληθυσμού στην περίπτωση της Θέουτα. Υπάρχουν 2 ισπανικοί θύλακες που είναι και το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Ένας εξ αυτών είναι στη Θέουτα. Ασφαλώς δεν είναι η αριθμή του 2021 που είχαμε αντίστοιχα περίπου μέχρι και 10.000 ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν τότε και πάλι να περάσουν στην Θέουτα. Μιλάμε για πενταπλάσιες ροές. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο, προφανώς είδαμε να αντιδρούν μέσα στην Ευρώπη πάρα πολλές κυβερνήσεις και πάρα πολλοί σχηματισμοί, αλλά και εντός της Ισπανίας, και να προσπαθούν να καπηλευθούν και να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι, Χριστίνα, ότι τεχνικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη Θέουτα να περνούσαν στην Ισπανία, ενώ στην Ισπανική επικράτεια εντός Ευρώπης, και από εκεί να ακολουθούσαν ένα ταξίδι ή να διαχέονταν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε όμως αντανακλαστικά, ας πούμε, τη Μελώνη, η οποία όλα τα περασμένα χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στον φόβο που προκαλούν σε πολλούς από εμάς οι μεταναστευτικές ροές για τυχόν δημογραφική αλλίωση της Ευρώπης, για τις δουλειές ακριβώς τις οποίες οι αθρώες ροές μπορούν ανθρώπων να μας πάρουν και ούτω καθεξής. Το εκμεταλλεύτηκε, αυτό είναι η αλήθεια. Συνηγόρησαν και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα αυτό, Χριστίνα, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Είναι πάρα πολύ σύνθετο γιατί δεν αφορά μόνο στο τι συνέβη στη Θέουτα πριν από λίγες μέρες. Αφορά στις δημογραφικές μεταβολές στην Αφρικανική Ήπειρο. Αφορά σε πολέμους οι οποίοι μένονται, ας πούμε, στο Σουδάν, που έχουν αυτή τη στιγμή προκαλέσει περίπου 13 με 14 εκατομμύρια εκτοπισμένους σε μια χώρα άνω των 40 εκατομμυρίων. Αφορά στην κλιματική κρίση.
0: Βεβαίως, πάρα πολλοί δεν μπορούν του καιρού, βεβαίως, να έχουμε
2: επιβιώσεις. Δεν μπορούν πλέον να επιβιώνουν στις χώρες τους. Έχει να κάνει με τα καθεστώτα, τα αυταρχικά, τα οποία πολλές φορές υποχρεώνουν κάποιους από τους πολίτες τους να φύγουν από εκεί για να μην συστήσουν μια κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον εκάστοτε ηγέτη. Έχει να κάνει με πάρα πολλά, με τα δίκτυα των διακινητών, με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από συγκεκριμένες χώρες. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα για να το απλοποιούμε και να ρίχνουμε ο ένας το ανάθεμα ή την ευθύνη στον άλλον. Άλλωστε, ο Σάντσεθ, σε απάντηση σε όσα του καταλόγησαν οι Ιταλοί, ανήρτησε σήμερα, και είναι ακριβή τα στοιχεία με βάση τον Frontex, από το 2021 μέχρι το 2026 ο μεγαλύτερος αριθμός παράτυπων μεταναστών οι οποίοι ήρθαν σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Δεν νομίζω ότι κανένας μας θα απορρίσει. Το έκαναν μέσω Ιταλίας.
0: Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πολιτικά τι πάει να γίνει στην Ευρώπη. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος υπέβαλε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης την πρόταση του Πρωθυπουργού. Διαβάζω το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Ο Πρωθυπουργός το ανέλησε ούτως ή άλλως στο πολιτικό. Την ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών όπως έγινε στη Θέουτα. Τι είναι αυτό, και πέρα από την αλληλεγγύη δηλαδή που εκφράζουμε, τι, και την εμπειρία που έχουμε λόγω του Εύρου, με αυτό τι προτείνετε, Κωνσταντίνε?
2: Είναι μια προσπάθεια, Χριστίνα, εύλογη σε κάποιο βαθμό, να αποθαρρύνουμε τυχόν νέες ροές και τυχόν εργαλειοποίηση του πόνου και της δυστυχίας και της απόγνωσης, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι απεγνωσμένοι, προφανώς δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι απεγνωσμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που επιχειρεί η ελληνική πλευρά, και το έχει επιχειρήσει και η Ευρώπη στο παρελθόν με μικρότερη μεγαλύτερη επιτυχία, είναι να αποθαρρύνει ουσιαστικά τα δίκτυα διακινητών, να αποθαρρύνει τις χώρες οι οποίες θέλουν να εργαλειοποιήσουν, να οπλοποιήσουν τα ζητήματα των μεταναστευτικών ροών, με το να θέσει κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, πολύ αυστηρά κριτήρια, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην θεωρούν ότι είναι εύκολο ή ότι ερχόμενοι στην Ευρώπη αυτομάτως εξασφαλίζονται και ότι δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης. Θα σου πω χαρακτηριστικά, και είναι σημαντικό αυτό για τους ακροατές μας, ότι εκτός από την Τουρκία, που σε τελική ανάλυση κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να κρίνεται ως ασφαλής τρίτη χώρα, όχι βέβαια για αυτούς οι οποίοι αντιστρατεύονται το καθεστώς Ερντογάν, η αλήθεια είναι, έχουν πλέον κριθεί ως ασφαλείς τρίτες χώρες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ και ο καιρός έθριο στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το Sky 100,3 πάντα συντονισμένοι κύριοι και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι από το μεσημέρι και μετά, όταν ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και έχουμε αυτή την ανάπτυξη των θερμών ενέαερων μαζών, θερμοκρασιών μάλλον, να μην χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους, έχουμε αναζωπυρώσεις και έχουμε τον φόβο μην αυτές οι αναζωπυρώσεις πάρουν μεγαλύτερη έκταση. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε. Συνομιλούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη με αφορμή ό,τι έγινε στη Θέουτα και το σημείο στο οποίο πλέον βρίσκεται η Ευρώπη, γιατί σήμερα έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και έχουμε μια Ευρώπη που σε αυτό το ζήτημα και για αυτό το ζήτημα, όπως σε πολλά και βασικά, φαίνεται να μην μπορεί, Κωνσταντίνα, να βρει ένα κοινό τόπο. Γι' αυτό και στη μέση έχει έρθει η συνθήκη Σέγγεν, να μας βοηθήσει να θυμηθούμε τι είναι η συνθήκη Σέγγεν και γιατί τώρα κάποια κράτη φαίνεται να είτε να την αμφισβητούν είτε τέλος πάντων να απειλούν με αποπομπή της Ισπανίας, για παράδειγμα, από τη συνθήκη Σέγγεν.
3: Η συνθήκη Σέγγεν είναι μια συνθήκη που μεταξύ άλλων προσφέρει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων εντός αυτής. Σήμερα έχει 29 χώρες, παρότι τα κράτη-μέλη είναι 27, και έχει 29 χώρες παρότι δύο κράτη-μέλη δεν είναι μέσα στη ζώνη Σέγγεν. Ποια είναι αυτά? Η Ιρλανδία και η Κύπρος. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω μπορούν οι ακροατές μας να τα κατανοήσουν. Είναι λοιπόν μέσα η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία, εξού και 25 κράτη-μέλη συν 4-29. Εντός αυτών των 29 λοιπόν κρατών μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, όπως είπα, υπηρεσιών, αγαθών και ανθρώπων μεταξύ άλλων. Και η λογική είναι ότι αν, ας πούμε, κάποιος χρησιμοποιήσει τη ζώνη Σέγγεν από μια χώρα η οποία έχει δεχτεί πολλές ροές, συνέβη και το 2015-2016 με τη δική μας περίπτωση που υπήρξε μερική αναστολή της Σέγγεν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι τότε ταξιδεύαμε στη Γερμανία, ας πούμε, στην Νορβηγία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εντός Σέγγεν, και χρειαζόταν να έχουμε μαζί μας τα διαβατήριά μας και μας γινόταν έλεγχος. Που υπό κανονικές συνθήκες δεν γίνεται έλεγχος στα σύνορα. Είτε τα χερσαία, είτε όταν προσγειώνεσαι με αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι είναι εύκολη καραμέλα το να μιλάμε για την αναστολή της Σέγγεν. Ασφαλώς μιλάμε για ένα βασικό πυλώνα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει φέρει τους ευρωπαϊκούς λαούς πιο κοντά. Δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Οι παλαιότεροι μόνο μπορούν να θυμηθούν τι σήμαινε να μην υπάρχει κοινό νόμισμα και να μην υπάρχουν κοινά σύνορα. Και πόσο μεγάλη δυσκολία ήταν τα ταξίδια όταν κάποιος ήθελε να οργανώσει ένα ταξίδι για να πάει στην Ιταλία, ας πούμε, για να πάει πολύ πιο μακριά. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί συνολικά, δεν μπορεί να υπάρξει συνολική αναστολή της Σέγγεν, αλλά τουλάχιστον αν δεν έχουμε κάτι ακραίο τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια να πούμε, Χριστίνα, ότι αναμένεται πολύ σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, πολύ μεγαλύτερη από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ως Ευρώπη και που έχουν δημιουργήσει τεράστια πολιτικά προβλήματα. Κλείνω την παρένθεση. Μπορεί να υπάρξει μερική αναστολή ή αναπομπή ή εκτοπισμός, ας πούμε, κάποιου κράτους μέλους υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Περισσότερο είναι απειλή. Άλλωστε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ισπανία σήμερα γινόταν μια χώρα που θα υποδεχόταν πάρα πολλούς μετανάστες, ο οποίος θα ήθελε να προωθήσει προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το κάνουν συνήθως χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε Μαρόκο, βλέπε Λιβύη, βλέπε Αίγυπτος, βλέπε Τουρκία. Δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν να το κάνουν και οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορούν να φτάσουν στην Ιταλία μέσω της Σέγγεν, γιατί πρέπει να περάσουν. Δεν γυρνιάζει η Ισπανία με την Ιταλία, έτσι δεν είναι?
2: Άρα πού βρισκόμαστε τώρα και τι πάει να γίνει, Κωνσταντίνε?
3: Αυτό που πάει να γίνει είναι να ασκηθεί μια πίεση στην Ισπανία. Η Ισπανία πήρε μια απόφαση η οποία δεν αφορούσε σε Αφρικανούς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά κυρίως σε Λατινοαμερικάνους, ότι κάποιοι οποίοι βρισκόντουσαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και μιλούσαν την ισπανική γλώσσα καλά, θα μπορούσαν για ένα χρόνο να πάρουν άδεια παραμονής, η οποία ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσε να επεκταθεί. Μιλάμε για άδεια παραμονής, Χριστίνα, δεν μιλάμε για υπηκότητα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000. Η Ισπανία είναι μια χώρα, μια πολύ μεγάλη οικονομία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει σημαντική, έχει ανάγκη από οικονομικούς μετανάστες για να μπορέσει να συντηρήσει τους ρυθμούς, τους υψηλούς που θα ήθελε της οικονομίας της. Άρα λοιπόν πήρε μια απόφαση εσωτερική, η οποία όμως παρερμηνεύτηκε προφανώς συνειδητά από κάποιους, ειδικότερα τέτοια κινητές. Ήρθε σε μια αντιπαράθεση με το Μαρόκο, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις στην Βόρεια Αφρική, οι οποίες δεν άρεσαν στην κυβέρνηση του Μαρόκο και ήταν και αυτή μια εργαλειοποίηση από πλευράς Μαροκινών προς τους Ισπανούς. Βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη για μια ακόμα φορά αποδεικνύει ότι είναι δύσκολο να επιδείξει αλληλεγγύη όταν μιλάμε για ζητήματα πολύ ευαίσθητα, τα οποία άπτονται και της εθνικής ασφάλειας, και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά.
2: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό το βράδυ. Στο Δελτίο Ειδήσεων θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερα δεδομένα πια και θα κάνουμε έτσι και μια διαφορετική συζήτηση, αφού θα έχουμε όντως άλλα στοιχεία. Να σε καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, για αυτή την κρίση στη θεότητα που προκαλεί αντιδράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά, άλλο ένα θέμα βρήκαμε δηλαδή, να μαλώνουμε και να τσακωνόμαστε. Η ουσία είναι η Γαλλία, η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Συζητιέται από κάποιες χώρες να γίνει αποπομπή της από τη συνθήκη Σέγγεν. Τώρα, αντί να είμαστε ενωμένοι σε κάποια πράγματα, βλέπω ότι για άλλη μια φορά βρίσκουμε λόγους να τσακωνόμαστε και βρίσκουμε λόγους να είμαστε σε διαφορετικά πεδία, ο ένας απέναντι στον άλλον, αντί όλοι μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σε λίγο λοιπόν θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Αυστραλία. Θα συναντήσουμε τώρα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Μπαρλογιάννη έχει φύγει αρκετά χρόνια από τη χώρα μας, θα το καταλάβατε και από τα υπέροχα ελληνικά που μιλάει, έχει αυτή την ελαφριά προφορά. Ήταν επί περίπου 15 χρόνια, πετούσε ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν πυροσβεστικές ρήψεις. Άρα ξέρει τις συνθήκες. Και αυτό θέλω κυρίως να συζητήσω μαζί σας, κυρία Μπαρλογιάννη. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Πώς σας λένε?
4: Και για την όμορφη εισαγωγή.
2: Να είστε καλά, είναι πραγματικά τιμή και καμάρι αυτό που κάνετε. Αυτή τη στιγμή το επάγγελμά σας ποιο ήταν? Πώς σας, άμα ήσασταν τώρα και πραγματοποιούσατε τις πτήσεις εν ενεργεία, πώς θα σας λέγαμε?
4: Δεν πετάω πια. Είναι πολλά χρόνια που έχω σταματήσει να πετάω. Κοίτα, εγώ ήμουν πολίτης, δεν ήμουν στρατιωτικός πιλότος, οπότε θα παρέμενα ένας πιλότος.
2: Πιλότος λοιπόν, πιλότος ελικοπτέρων. Είχατε πάρει όμως μέρος σε πολλές τέτοιες αποστολές και στη χώρα μας, από ό,τι μου είπατε όταν μιλάγαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο.
4: Βέβαια, ναι. Κοίταξε, σχεδόν 15 χρόνια στην Ελλάδα και Αυστραλία όπου ζω τώρα. Περίπου 15 χρόνια με τα Ericsson κάναμε αεροπυρόσβεση το καλοκαίρι στην Ελλάδα και το καλοκαίρι της Αυστραλίας επίσης. Ναι, πολλά χρόνια και πολλές επιχειρήσεις.
2: Πολλά χρόνια, πολλές επιχειρήσεις, δύσκολες επιχειρήσεις, υποθέτω ότι θα έχετε πάρα πολλά να θυμάστε. Ξέρετε τι αναρωτιόμαστε όλες αυτές τις ημέρες με αφόρμη αυτό το τραγικό περιστατικό? Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τι συμβαίνει την ώρα της πτήσης μιας τέτοιας, δηλαδή να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε συναγερμό, σας λένε φεύγετε, πάτε να εκτελέσετε όσο μπορείτε καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, αυτές τις αποστολές. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνετε από τη στιγμή που παίρνετε σήμα?
4: Κοίταξε, έχουμε περίπου 15 λεπτά από τη στιγμή που το τηλέφωνο χτυπάει μέχρι τη στιγμή που ένα ελικόπτερο ή τα αεροπλάνα πρέπει να απογειωθούν. Είμαστε σε όλα τα πληρώματα είναι σε εγρήγορση κάθε όλη μέρα, γιατί είναι 15 λεπτά μόνο που πρέπει να απογειωθούν. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος να κάνεις planning για την πτήση σου. Ξεκινάς κατευθείαν και πας στη φωτιά, αναζητάς το πιο κοντινό σημείο του νερού και κατευθείαν στην αεροπυρόσβεση. Συνήθως στην αεροπορία έχουμε την πολυτέλεια να μπορείς να προγραμματίσεις και την πτήση σου, που θα πας, πώς θα πας. Στην αεροπυρόσβεση αυτή είναι πολυτέλεια. Πολύ λίγες φορές έχεις τη δυνατότητα να προγραμματίσεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τις συνθήκες τις οποίες θα συναντήσεις εκεί που θα φτάσεις.
2: Μέσα στο ελικόπτερο, τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται, ποια είναι η ένταση, ο ήχος, ο θόρυβος και πώς μαζί με τον συντονιστή συνεννοείστε?
4: Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι αρκετά, εξαρτάται από τη θερμοκρασία της ημέρας. Είναι ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Δεν έχεις πολύ μεγάλο πολύ κίνηση του αέρα, οπότε κάνει ζέστη. Και μην ξεχνάμε και τον καπνό μέσα στον οποίο λειτουργείς, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο τις συνθήκες.
2: Πολύ σημαντικό. Ο καπνός μπαίνει μέσα στο ελικόπτερο και εσείς εντωμεταξύ πραγματοποιείτε ρήψεις μπαίνοντας μέσα στο μαύρο καπνό πολλές φορές χωρίς ορατότητα.
4: Συνήθως προσπαθείς να μείνεις έξω, έτσι. Προσπαθείς να μην είσαι μέσα στον καπνό, αλλά ναι, ο καπνός μπαίνει. Και δεν είναι τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα δεν κλείνουν ερμητικά.
2: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας τέτοιας ρήψης, μιας τέτοιας αποστολής? Η υδροληψία την ώρα που πρέπει να πάρετε και να ρίξετε μετά να φύγει το βάρος που από το νερό? Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο για εσάς?
4: Κοίταξε, οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Έτσι, η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ σχετική και μπορεί κάτι που νομίζεις ότι είναι απλό να μην είναι πάντα απλό. Οι συνθήκες αλλάζουν και αυτό είναι η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα της αεροπυρόσβεσης, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Πράγματα τα οποία περιμένεις πως θα συμβούν με κάποιο τρόπο μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή και δεν έχει και έχεις πάρα πολύ λίγη δυνατότητα να τα αλλάξεις.
2: Όταν λέτε συνθήκες, εννοείται ότι ακόμα και το τοπικό μικροκλίμα αλλάζει, δηλαδή στο ίδιο σημείο να πραγματοποιείται ρήψη μέσα σε 5 ή 10 λεπτά έχουν αλλάξει άρδιν τα πάντα.
4: Φυσικά. Κοίταξε, ο περισσότερος κόσμος όταν κοιτάζει και μιλάει για την αεροπυρόσβεση σκέφτεται μόνο το πέταγμα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης διαφορετικών και πολλαπλών κινδύνων. Έτσι. Η φωτιά αλλάζει. Η φωτιά αλλάζει συνεχώς. Ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Και επίσης αλλάζουν και οι προτεραιότητες της επιχείρησης από το έδαφος. Για παράδειγμα, ας πούμε το έδαφος, έτσι, οι περισσότερες φωτιές είναι συνήθως σε ορεινά εδάφη με πάντα συνήθως ισχυρούς ανέμους και αναταράξεις που προκαλούνται όχι μόνο από τον άνεμο αλλά και από την ίδια τη φωτιά. Η ορατότητα είναι πάντα περιορισμένη τις περισσότερες φορές από τον καπνό, από τον ήλιο, από το θαλασσινό νερό το οποίο επηρεάζει τα παράθυρα.
2: Τα παράθυρα που καθαρίζεται, ναι. Μας έλεγαν υπάρχει και ο καπνός και το αλάτι έτσι όπως κάθεται πάνω στα τζάμια, το λέω πάρα πολύ απλά, τα θολώνει.
4: Φυσικά. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει, μην ξεχνάμε επίσης, ότι υπάρχει και πρέπει να διαχειριστούμε την κυκλοφορία. Μέσα σε μια μεγάλη φωτιά μπορεί να επιχειρούν διάφορα πολλαπλά ελικόπτερα και αεροπλάνα, το αεροσκάφος του συντονισμού και άλλα εναέρια μέσα.
2: Έχετε εικόνα το ποιος είναι δίπλα σας, πάνω σας, δεξιά ή αριστερά? Εσείς μπορείτε να τα δείτε ή μόνο μέσω ασυρμάτου, ας το πω έτσι, έχετε την πληροφορία?
4: Αυτό ακριβώς είναι μία από τις μεγαλύτερες challenges.
2: Προκλήσεις,
4: κάτι το οποίο ακριβώς οι πιλότοι πρέπει να διαχειρίζονται αυτές τις πληροφορίες και πρέπει να ξέρουν να έχουν situational awareness, να ξέρουν τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, να ξέρουν ποιος είναι και πού είναι και τι κάνει αυτή τη στιγμή και πού πιθανότατα να είναι τα επόμενα λεπτά. Συνήθως όλοι μιλάνε μεταξύ τους και αυτό βέβαια, το να μιλάς με τα υπόλοιπα αεροσκάφη και με το συντονιστικό, διεκδικεί αυτό κομμάτι της προσοχής σου, είναι όλα, ξέρεις.
2: Ναι.
4: Η προσοχή σου μοιράζεται.
2: Αποσπάται σε διάφορα. Υπάρχει διάσπαση προσοχής, γιατί είναι όλα πολύτιμα και σημαντικά. Την επικοινωνία την κάνει ο πιλότος ή την κάνει ο συντονιστής που είναι δίπλα σας ή πίσω σας, αναλόγως?
4: Εξαρτάται. Με τα ελικόπτερα και με τα άλλα αεροσκάφη, συνήθως ο πιλότος με το έδαφος και τα επιχειρησιακά πληροφορίες τις κάνει ο συντονιστής. Είναι συνθήκες οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και πρέπει να καταλάβουμε ότι στην αεροπορία ο κόσμος, πετάμε μακριά από τον κίνδυνο, πετάς για να αποφύγεις τον κίνδυνο. Στην αεροπυρόσβεση πετάμε ως τον κίνδυνο, προσπαθώντας πάντα να τον διαχειριστούμε με τον πιο ασφαλές τρόπο.
2: Ναι. Είναι δύσκολο. Το υποθέτω παίζει ρόλο και το ανάγλυφο του υπεδάφους, του εδάφους εδώ πέρα. Η χώρα μας σε ποια κατηγορία βρίσκεται? Έχετε και τη σύγκριση με την Αυστραλία, εδώ έχουμε χαράδες, ακούω τουλάχιστον ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια και η όποια επιχείρηση εδώ, αναλόγως βέβαια, έτσι?
4: Ναι, κοίταξε, σίγουρα η ορεινή τοπογραφία της Ελλάδας το κάνει την πυρόσβεση πιο δύσκολη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χαράδες και πρέπει να φυσικά να βρεθεί σε πολύ πιο σε εδάφη και πας σε περιοχές όπου είναι πολύ περιορισμένες, δεν έχεις πολύ χώρο να πετάξεις. Στην Αυστραλία είναι λίγο διαφορετικά, είναι πολύ πιο μεγάλα και πιο flat, πιο επίπεδο το έδαφος.
2: Μετά από 15 χρόνια πτήσεων, έτσι μια προσωπική ερώτηση, τα αφήσατε πίσω όλα αυτά. Τι έχετε να θυμάστε από αυτές τις αποστολές και από αυτά τα χρόνια της έντασης μέσα? Υποθέτω ότι και ψυχολογικά δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ στρες κατά την ώρα των πτήσεων.
4: Ναι, κοίταξε, αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις μία καριέρα στην αεροπορία και ειδικά στην αεροπυρόσβεση. Είναι πάρα πολύ ζητάει πάρα πολλά από τους πιλότους και από όλους τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει και σε γεμίζει. Αυτό που θυμάμαι είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες, φυσικά από τις πτήσεις τις οποίες είχα κάνει, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι μια βαθιά ευχαρίστηση ότι σε κάθε φωτιά
2: ήμουν εκεί και προσέφερα.
4: Ότι μπορέσαμε και προσφέραμε κάτι.
2: Και υποθέτω ότι αν προσγειώνεται πια το ελικόπτερο μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα και τα έχετε καταφέρει όλοι και έχετε καταφέρει να περιορίσετε στο βαθμό που θα μπορούσατε την πυρκαγιά, υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση.
4: Ναι. Σίγουρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Μπαρλογιάννη. Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, να είστε καλά, να είστε καλά. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, κυρίες και κύριοι, ζει πάρα πολλές δεκαετίες στην Αυστραλία, σπαστά τα ελληνικά της. Την εμπειρία της μοιράστηκε μαζί μας όσο μπορούσαμε. Επομένως γι' αυτό νότια μου μιλάει με αυτήν την προφορά. Και είπαν οι γιώτη μου, προσπαθούσαμε πάρα πολύ απλά να επικοινωνήσουμε μαζί της. Επομένως είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κριτική, το πω και χθες, από την άνεση και από ένα γραφείο, και να τα ισοπεδώνεις όλα και να τα μειώνεις όλα. Με τίποτα δεν πρόκειται να ισοπεδώσουμε το ηθικό αυτών των ανθρώπων, που όλα αυτά τα χρόνια και άλλα τόσο μπροστά είναι εκεί για εμάς. Κάντε ό,τι θέλετε οι υπόλοιποι, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε οι υπόλοιποι. Κάποιοι άνθρωποι όμως, όπως και ο φίλος νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, κατέθεσε το παράπονο, την ψυχή του, τον πόνο του και το μεγαλείο του. Έτσι τώρα και η κυρία Μπαρλογιάννη. Και νομίζω ότι κάτι κάναμε εμείς τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Οι υπόλοιποι, για να ρωτηθείτε.

Ως εδώ λοιπόν για εμάς, ήταν σε καλά Φάνη μου, ο Θεοφάνης είναι από τους πιστούς ακροατές του ΣΚΑ 100,3, ο Γιώργος επίσης από τους πιστούς ακροατές του ΣΚΑ 100,3, και δεν στέλνουν τα μηνύματά τους όπως και εσείς όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το μεσημέρι, γύρω στη μία μετά τη μία μετά το δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή έρχεται ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Εμείς τηλεοπτικώς θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ. Για χαρά!

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
3: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3.

0: συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
7: www.frictoria.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις πια στη Δυτική Αττική, έχει πέσει η φωτιά. Να εκμεταλλευτώ το διάστημα που είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο και χωρίς ισχυρούς ανέμους προσπαθούν οι πυροσβέστες. Ανάμεσα σε Ψάθα και Μέγαρα εντοπίζεται η πιο δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ψάθα.
10: Μετά τις 4 ώρα έκανε ένα μπραστ και φούντωσε ξαφνικά και πήρε όλο το βουνό φωτιά. Τρέχαμε πανικόβλητοι, είχαμε πάει πάνω στο βουνό να βοηθήσουμε όλοι, να σώσουμε τον τόπο μας.
11: Όλοι είμαστε εδώ, θέλουμε η εικόνα το βράδυ να είναι πιο καθαρή από πλευράς καπνού. Αυτός ο καπνός δημιούργησε κάποια ζητήματα το πρωί στα ενέαρια μέσα, ναι, που δεν είχαν να αναρρίψουν, γιατί ξέρετε είμαστε και άνθρωποι κάτω, πρέπει να γίνονται με ασφάλεια όλες αυτές οι ρήψεις.
9: Τα μέτρα για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μέτρα και από τις τράπεζες για δανειολήπτες που υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές.
12: Θα πρέπει στο Ε1 να έχετε δηλώσει την κύρια κατοικία σας, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είναι η κύρια κατοικία σας, για να θεωρηθεί κύρια κατοικία και να αποζημιωθεί.
13: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι.
9: Αναλυτικά εντός ολίγου. Στη δίνη της κλιματικής κρίσης, ενέργεια και μεταφορές. Στέρεψε ο Δούναβης και εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος επειδή σταμάτησε τη λειτουργία του το πυρηνικό εργοστάσιο. Προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και στο Ρήνο.
14: Είναι λιγοστά, ναι, μικρά και όχι γεμάτα τα πλοία που κινούνται αυτή τη στιγμή στο Ρήνο. Ένα από τα ζητήματα που έχει αναδείξει ακριβώς αυτός ο καύσωνας αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι η τρομερή ξηρασία και η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου.
9: Δεν μπορούν, τα πλοία βρίσκουν, κατά το κοινό λεγόμενο, στο Ρήνο ένα πολύ όξι πρόβλημα για τις μεταφορές. Και έχουμε και στη Μέση Ανατολή ένα νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς για το πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αν μπούμε στο φθινόπωρο, λένε, με αυτά τα δεδομένα, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη.
15: Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο χειμώνας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οι ανάγκες για θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Και φτάνοντας τον Οκτώβρη, ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν πάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80, αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,80 με 1,90.
9: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα πωλείτο. Ο Γιώργος Βραχνός.

0: ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αυτές αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε, μάλλον δοκιμάζεται στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, ένα-δύο περιστατικά που σημάνει συνεγερμό στην πυροσβεστική, Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
1: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαυρέντιο και στη Μαγνησία, ο Άγιος Λαυρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο, μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλι στο Κιλκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ακόμα τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Μακάρι. Γιατί αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφες περιοχές. Τυχαίνει να τις γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή η περιοχή και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές. Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, να μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συνεγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Είναι όμως, πως πήρω, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά αέρια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον καπνό που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να τη θέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
0: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
2: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίζος, αυτή την περιοχή Λούμπα είναι νότια της Ψάθας, είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
3: Τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι, δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους βέβαια, ήξερα το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον. Έτσι το. Το σπίτι, παιδιά, είναι το τελευταίο.
0: Είναι οι δύσκολες στιγμές που είσαι κάτοικοι της περιοχής. Θα πάμε και στη Βιβί Γκίκα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ψάθα. Και βλέπουμε, η εικόνα είναι χαρακτηριστική από την σκληρή μάχη η οποία δόθηκε χθες. Ήμασταν και χθες όταν το μέτωπο ήταν ένεργο. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή από ένα από τα σπίτια, μάλλον τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και μπροστά μου βλέπω και έχω και μια δασική έκταση, η οποία, να σου πω πραγματικά, έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
0: Αλλά φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
4: Είναι ελεγχόμενο. Ακριβώς. Είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή τους. Είδαμε να πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενδεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι, και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται και, κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάθα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις σε επιφυλακή.
0: Μάλλον μείνε μαζί μας, Βιβί, θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, στον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες, τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
5: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
0: Μετά τη 1.30-2 το μεσημέρι, λέει ο κύριος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγες εσύ, Βιβί.
4: Είναι που μας λένε και εμάς εδώ οι αργές, ότι αυτό είναι που τους ανησυχεί.
0: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγο καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βιβί?
4: Έγινε, όπως έγινε γνωστό να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε από χώρα εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα, δηλαδή όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών, ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του, τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
0: Και όταν υπάρχει τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε, που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
4: Κανείς δεν ξέρει, ωστόσο συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απίθεια και παραβίαση φύλαξη της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Καλή συνέχεια να έχεις. Μιας και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις πέντε, αλλά μιας και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
1: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες 37 συλλήψεις, οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψισταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση, πρόστιμο 3.000 ευρώ, και ο εισαγγελέας πρέπει λοιπόν να κάνει και να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
0: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις. Είναι χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
1: Πρόστιμο κάνει η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. Έτσι. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντωνιστρίτσης, διότι σε μια ψισταριά αυτός άναβε κάρβουνα, είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. επίσης ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα από την πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί λοιπόν στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 49χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά έκανε μόνος η ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4. Και έτσι λοιπόν 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτεία εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει λοιπόν να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
0: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
1: Απλά είναι πιο σύνθετο εκεί το θέμα.
0: Στην κατηγορία 4 θα κάνεις ή στην κατηγορία 5. Ναι. Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
1: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
0: Άστο, Γιώργο.
1: Κρίνει ο εισαγγελέας δηλαδή.
0: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, είναι διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ. Δίνει έμφαση, όπως όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει τοποθετηθεί με αφορμή τις πυρκαγιές, δίνει έμφαση στην πρόληψη.
6: Στην Ελλάδα τα στατιστικά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Άρα πρώτον λοιπόν περιορίζουμε την ανθρώπινη αμέλεια. Δεύτερον χτίζουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να αντέχει στη δασική πυρκαγιά. Με πολύ απλά λόγια. Το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει ίσιο το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρος Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
7: Ναι μεν, έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
0: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα Πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεκριμένα, ναι. Στον
0: Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε. Ναι. Αν έχεις κάποιο hands. Λίγο καλύτερα νομίζω.
8: Τώρα.
0: Ναι.
8: Με ακούτε. Ωραία. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μέσα στο μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Λιωτίας. Και τώρα σε ό,τι αφορά στον πόρτο Γερμανό είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό ξαναλέω μέχρι και στο μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε το καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογισμός
0: ότι είναι μεγάλο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα Πολυχρόνη και ο κύριος Φώτης Πάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky. Φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
9: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Τα υπολογίζουμε περί τα 10-12, χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι. Και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
0: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βοήθημα, υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις για 6 μήνες από χθες. Αναβάλλεται η καταβολή δόσεων και υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις 4 τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο Υφυπουργός στο ΣΚΑΙ, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
10: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
11: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Να στέλνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων, των επιχειρήσεων, καθώς και ο ΕΝΦΙΑ αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
12: Για
11: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
0: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμιτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
1: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Είναι ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις. Δηλαδή είναι απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς πού κάηκε μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
0: με τις αυτοψίες
1: έτσι, και να συνδυάσει. Δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
0: Έχουμε 4 αύριο.
1: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4. Και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι στις κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσημα.
0: Ήταν ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στον Sky.
12: Όσοι πάσουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
0: Είναι το πρόβλημα, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι με το αναπνευστικό τους, είναι αρκετά σοβαρό, και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα, και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια, με έναν δούναβι να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο, και με έναν ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνου το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συναδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ναι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική, που πίσω είχε το Ρήνο, και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψέ μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
14: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις, ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας από την τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι βυθισμένα μέχρι τα ίσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
0: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
14: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
0: Μάλιστα.
14: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικά, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν ρυθμιστήρια. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει ίσως και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάθανου που υπάρχει για αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας Δυναμίας Ασφαλείας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα. Θα χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, τουλάχιστον βεβαίως τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μήνυ κρουαζιέρα, έτσι αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
0: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις ενδείξεις που, από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες, δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. Όσο πάει, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
14: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα έτσι μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράσει και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από 2 εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε ότι κάποια μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και θα φτάσει ως εκεί, χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ορυκτά,
15: ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
16: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
18: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
17: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
20: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
19: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
21: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Δίνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
23: Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας πολιτικής προστασίας, την οποία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό σύστημα πρόσληψης δασοπυροσβεστών ή να μαντελευτεί την εμπειρία τους. Επίσης, κρίσιμα έργα για την υπογειοποίηση του καλωδίου του ΔΔΕ έχουν φύγει από το πρόγραμμα υγιής.
24: Τι παίζεις εκεί?
25: Δωροστροφό της Novibet.
24: Δωροτροχό?
25: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
24: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
26: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σήμερα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κ. Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στις υπόλοιπες χώρες ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θέουτα και την και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία, ναι μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό αλλά ανήκει στην Ισπανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μια τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Με μια πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο, ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη, και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα όπως επισημαίνει στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου των οικονομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Επίτρεψέ μου Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
2: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις
0: ακριβώς,
2: δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Με την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλου η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι, μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις, όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να το επεξέρχονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόταση την οποία κατέθεσε και ο κ. Πλεύρης, ο οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό, με την Ελλάδα να επιμένει πως χρειάζεται και μια αυστηρή αλλά και μια δίκαιη προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα φαινόμενα κυρίως της παράνομης εισόδου στις χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης και για την τοποθέτηση Μητσοτάκη αλλά και για την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για το θέμα της μετανάστευσης με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία. Το σχολίασε ο κύριος Τσίκας. Ο κύριος Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Ειδικά η Θέουτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σύνορα στην Ευρώπη. Εκεί φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
0: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Ντονοπούλου από την Ελλάς.
4: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους την αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θέουτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί οι μετανάστες ή εργαλειοποιημένοι.
5: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευ. Αυτό πρέπει να προστατευτεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα. Τα δικά μας, της Ισπανίας και όλων των χωρών, οι οποίες είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑΠ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
0: Αυτά με τον μεταναστευτικό. Στο οικονομικό δελτίο, ο Χρυσόστομο Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
1: Σπύρο, με μια δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
0: Δεν έρχεται ο Άρος με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είμαστε από την εφορία.
1: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που οι υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Αλλά πλέον οι ελέγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Σκοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει με μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
0: Ναι.
1: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
0: Ναι, κατάλαβα. Και... Οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
1: τώρα γίνεται. Πάμε επιτόπου, να δούμε τι. Και επιτόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Κοράλια προστατευόμενα, είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που ενδυμεί στις ελληνικές θάλασσες.
0: 800.000
1: ευρώ, ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα, δεν μένουμε εκεί, ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες και τα λοιπά,
1: παρόλα αυτά,
0: ακόμα και social.
1: Παρόλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που λέω κάθε χρόνο, η αερινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουν στην Πρέβεζα. Περνούσαν κλιμάκια μεταφιεσμένοι σαν ως τουρίστες, κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια.
0: Αν δεν έδινες απόδειξη στον τουρίστα.
1: Έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν, και αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
0: Του ρίξαν λουκέτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι τη παρούση. Άκουγα κάποιους εργαζόμενους, δεν ξέρω εάν καλύπτονται ή το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιος πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται ο πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
1: Για 48 ώρες, συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
0: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες. Ή θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.
1: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
0: Έτσι. Δικό του λάθος, έτσι.
1: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, να το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε και το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές και με τους φορείς κτλ. Ναι, γιατί πρέπει μέχρι τον Αύγουστο το πακέτο να οριστικοποιηθεί.
0: Το ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι ένα κουτάκι στην
1: Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων που τους βαραίνει τόσο πολύ, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν εκεί.
0: Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν, γιατί το λέγαμε και τον πρωί με τον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να του αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
1: Okay. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα, δίνεται δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επειδή όμως.
0: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
1: Πολύ λίγοι.
0: Ελάχιστη.
1: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω πενταετία.
0: Σου λέει κάτι θα μου βρει σίγουρα.
1: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα. με, τη, με τη φοροδιαφυγή.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Εντάξει, είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά
0: ναι,
1: είναι
0: και... Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
1: Όπως το πες. Ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ και τα λοιπά θα βοηθήσουν γι' αυτό και θα μειωθεί και το τερκουαρτό τρόπο.
0: Αυτό.
1: Όπως το πες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χριστός ο Μοστσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
6: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μια εμβληματική προσωπικότητα όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
7: Στη Μητρόπολη Αθηνών Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια του εκλειπώντος, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, για το ίστατο χέρι σε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το θέρετρο, δίνοντας Σπύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ναι, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις. Δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράταξή του, μίλησε κυρίως για τον πατέρα του και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλός, βοτικός, δωρικός και ήσυχος, καλό σου ταξίδι πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο αντίο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του. Είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας. Παππού, θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
0: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη, Γιώργο.
7: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα, δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απειθήθηκε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί από άλλους χώρους, όπως και ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλής των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΕΤΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Κούπης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές
9: που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
0: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στον Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας, λοιπόν, έχει καταγράψει την σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από τους αστυνομικούς τελικώς. Ο δράστης, να πούμε, είναι επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής υπηκότητας. Φέρεται να υποστηρίξει ότι προχώρησε στην δολοφονία της επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει σύντροφό του χριστιανή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η άτυχη Βρετανίδα λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μιας φίλης του θύματος, επίσης Βρετανίδας. Ο δράστης, να πούμε, πως μετά τη δολοφονία της έκανε αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 10.000 ευρώ με τις κάρτες της, αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφου του αξίας 1.700 ευρώ.
0: Και δεν ξέρω αν έχεις νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση της Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού και εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι.
10: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για την δολοφονία της συνομιλικής του διασώστριας του ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε, πάντως απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει βιαστικά στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι, μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης, σκεφτείς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky, γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδιοι να παγιδεύουν, να ξεγελούν, κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, τη μία εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει, κατάφερε να πείσουν μια 81χρονη γυναίκα και να της πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή. Και πάλι ένας άνδρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα. Η εκτιμόμενη αξία τους βάζει τα όσα ανέφερε η ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μία γλάστρα και κάπως έτσι οι επιτίδιοι...
0: Μπόρεσαν να τις τα πάρουν. Τι να πεις, ναι.
11: Κατάφεραν να τις τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη... προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1.000.000 ευρώ κοντά σε απάτες.
0: Και, με θα τέτοιες βάλω μέσα, μεθόδους.
11: Θα βάλω μέσα και την απάτη με 500.000 ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί τους πολίτες.
0: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε τη συνεννόηση στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουν
12: είναι
0: έμφαση.
12: Είναι συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι έτσι, με τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι, έτσι,
12: να
0: γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσουν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
13: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία της καθαρή. Καταλαβες.
14: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα, στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
13: Το κλειδί δεν το έχεις εσύ, κυρία Ελένη. Και η Σιλίζα.
14: Εγώ το έχω, ναι.
13: Ωραία. Κοίτα, αυτά κυρία Ελένη μου τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε. Για να βγει και η καθαρή αξία τους. Καταλαβες. Μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα, καταλαβες.
0: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα, κατάλαβες, βγάλε τα έξω να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και ταχυτικά αυτά για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία, στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οζγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία στη μάχη με τις φλόγες 300 πυροσβέστες. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη σημερινή συνάντηση είχαν ζητήσει 22 από τα 27 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ελλάδα. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ. Σε σημερινή συνέντευξη στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επέκρινε για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι έπρεπε να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να αντιμετωπίσει τη μαζική προσέλευση μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια, ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντενίς Γιόκτας, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα, ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
17: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.
0: Τι έχουμε σήμερα?
17: 9 η ώρα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό, ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Revanse. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα play-off του Champions League.
0: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
17: Πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια. Ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολίο του με τον δικέφαλο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση που γίνεται στο Παρίσι, η Βασιλική Αλεξανδρή στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο Σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέξει Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10
0: χιλιόμετρα από τις αδελφές Αλεξανδρή.
17: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς, η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη ήταν στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτής θαλάσσης, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
0: Κολυμπούν στο Σικουάνα,
17: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε γίνει με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
0: Σχυρία, απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις, μετά βγαίνεις.
17: Σαν το Χουλκ πράσινος. Επέλεξαν οι περισσότεροι πάντως.
0: Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Και από τον Νίκο Σταματέλο στην Ιλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
20: Καλό μεσημέρι.
21: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
22: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
23: Ο ζωντανός σταθμός.
27: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
28: Πλήρης ανακαίνιση.
27: Άψογα υλικά.
28: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
27: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
28: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
27: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
28: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
27: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
22: Και... Star FM 93,3. Ο πρώτος.
23: Ο ζωντανός σταθμός.
27: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
28: Πλήρης ανακαίνιση.
27: Άψογα υλικά.
28: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
27: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
28: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
27: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
28: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
27: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539.

0: Γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Star FM 933. Star FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Παρέα πάντα με τα καλύτερα, δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σχιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λακταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφερς και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
16: Frictoria Data Center Services.
19: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
16: www.frictoria.com.
20: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
21: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
22: Είσαι κάποια που λένε τρελή.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και πιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε δώσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις κι άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγκα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπεχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέω ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς να την πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν. Στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος, συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι, μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία, εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις, είτε από θόρυβο, είτε από φωνές, είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ, αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε, στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά!
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ!
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες!
5: Όχι! Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
6: Α, μισό λεπτό! Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε!
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό
10: Star FM 933.
12: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητο.
0: Παναγούλας. Πες του...

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο.

0: στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 5 Αυγούστου. Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
7: Star FM

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο!
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
9: 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Ακούς Star FM 933. Star FM

0: της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: τέλεια.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και...
9: Φύγαμε.
10: All day, all night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Πάμε σιρήνες.
12: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 4.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
5: Κινητό 6936 7737 77.
3: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
5: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
12: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πρώτα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου. Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
9: Πάμε σιρήνες!
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει.
1: Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ.
0: Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί.
1: Και θα γίνουνε τα βράδια,
2: βράδια ξημερώτα.
0: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
4: Ακούς Star FM 933.

0: RFM
1: 9.32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9.32. 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Πάμε. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 5 Αυγούστου. Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
9: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.